0: με την υποστήριξη του ΕΚΟΜΕΒ.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Το 6,2.

Radio. Η ψηφοφορία για τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.

0: Μαρία.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Μαρίνα Σάτι είναι από τα πρόσωπα που έφεραν ένα νέο ήχο στην ελληνική pop σκηνή. Το 2024 πήρε το βραβείο Καλύτερος Καλλιτέχνης Pop, ενώ το 2025 το άλμπουμ της Pop κέρδισε το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ επιστρέφει με πολλές υποψηφιότητες. Με το Λόλα για βίντεο της Χρονιάς και Καλύτερο Pop. Με το Έλα Έλα μαζί με το Σάσκε για καλύτερο ντουέτο, με το Pop 2 για καλύτερο άλμπουμ, αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι.
4: Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
4: Το έχω δοκιμάσει.
3: Δεν θέλω.
4: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
4: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάνκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
3: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα Κατερίνα. Bad boy, bad boy. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Τι κάνατε, καλώς ήρθατε που ήρθατε μαζί μας εδώ στο Mad Radio. Καλώς ήρθατε που ήρθατε στο Mad Radio 106,2. Σήμερα, παιδιά, είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου το 26. Μια μέρα που μυρίζει, παιδιά, καλοκαίρι. Και μικρές καταλιές, γιατί σήμερα έχουμε πολλά, πολλά θα κάνουμε. Ξυπνάμε χαμόγελο, ρίξε μια ματιά στον ουρανό και πες σήμερα θα κάνω κάτι καλό και όμορφο για εμένα.
5: Σήμερα
2: γιατί
5: θα κάνω κάτι καλό και όμορφο για εμένα.
2: Μπράβο, κάποια μου, έτσι θέλω. Γιατί η μέρα είναι δική σου και δεν περιμένει κανένα σε σένα. Κανένα σε περιμένει. Περιμένει κανένας. Κάντε ό,τι θέλετε. Μην σας νοιάζει κανείς. Εμείς είμαστε εδώ να σου γεμίσουμε την ημέρα σου με χαμόγελα, θετική ενέργεια και είμαι η Βυρσίδα Ανδριώτου.
6: Η Κατερίνα Πευτίτση.
5: Και είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν. Λοιπόν, ακούστε τώρα, αν θέλετε να ζήσετε κι εσείς την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ φυσικά, μπορείτε τώρα να κερδίσετε την θέση σας μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με backstage access. Κάθε μέρα λοιπόν, κάθε ώρα ακούτε το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στέλνετε μήνυμα στο MAD, στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 MAD VMA και μπαίνετε και αυτόματα στην κλήρωση για να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση. Ακόμα θα μάθετε ποιο ζώδιο πρέπει να κάνει υπομονή σήμερα, αλλά και τα ποσοστά του poll των Instagram μας. Με ερώτηση σήμερα, τι προτιμάτε, θάλασσα για πισίνα?
6: Έχουμε φυσικά και τα healthy tip από τη Βρυσίδα που θα σου πει πόσοι Κορεάτες στην πλειοψηφία τους είναι fit. Δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι γι' αυτό, αλλά έχουμε και τρελό δώρο την Παρασκευή. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν χαρίζουμε όχι σε έναν, όχι σε δύο, όχι σε τρεις, αλλά σε τέσσερις νικητές ένα μοναδικό πακέτο. Αρχικά σας δίνουμε το νέο άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρας, όχι σκέτο όμως, έτσι, αλλά με την υπογραφή της και ένα συλλεκτικό κόσμημα που κατασκευάστηκε για τη Φουρέιρα και το φοράς και εσύ. Αν θέλεις λοιπόν να τα κάνεις δικά σου, συντονίσου στην εκπομπή μας Κορίτσια στην Πόλη και θα μάθεις το πώς.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Ακούς και ναι, είμαστε κορίτσια στην πόλη που θα σου κρατάμε συντροφιά μέχρι και τις 10. Και είμαστε κάθε μέρα εδώ, ξέρεις, 7 με 10. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, αλλά αν το ξέρεις, ναι, εμείς είμαστε αυτές. Είσαι στο Mad Radio και τώρα θα ακούσεις τα πιο hot νέα από το
1: mad.gr.
2: Και άκου τώρα, Βρυσίδα, όχι απλά θα τα ακούσουνε. Έχουμε ανοίξει το Ευαγγέλιό μας και άκου τώρα τι θα σου πω.
0: Για πες.
2: Θυμάσαι που συζητούσαμε για το Emily in Paris.
0: Ναι, δυστυχώς λοιπόν, δεν συμμετείχα στα γυρίσματα.
2: Δεν πειράζει, ρε φίλε, ούτε εγώ. Αλλά να σου πω κάτι, αυτή η άκρος καλοκαιρινή ανάρτηση που έκανε η Ashley Park από τα γυρίσματα στην Μύκονο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είδες που βγήκε στη χώρα.
0: Εσύ ζήλεψες. Έκανε ανάρτηση.
2: Ζήλεψα,
0: ναι. Ήθελα να ήμουν και εγώ εκεί.
2: Άκου τι γίνεται τώρα ουσιαστικά. Ανέβασε ουσιαστικά ένα άκρος καλοκαιρινό βίντεο από τα γυρίσματα της έκτης, αλλά δυστυχώς για εμάς, και τελευταία σεζόν του Emily in Paris, το οποίο γυρίστηκε στην Μύκονο. Το βίντεο αυτό δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά γενικά, παιδιά, εμφανίζεται η Ashley Park μαζί με την Lily Collins, αλλά και κάποια άλλα μέρη του cast που απολαμβάνουν στιγμές στο νησί.
0: Αυτό που δεν γράφουν πουθενά και αυτούς τους hot άντρες που έχουν μαζί τους πέρα εδώ, δεν το καταλαβαίνω. Μόνο αυτές τις δύο συζητάμε.
2: Αλήθεια.
0: Έχει και τους πρωταγωνιστές εκεί πέρα.
2: Εγώ έχω να πω για όλους πάντως. Θα σου πω, όλοι αυτοί έκαναν βόλτα.
0: Ωραίος ο ξανθός, ο σεφ και ο άλλος.
2: Σεφ, Παναγιά.
3: Αφού είχαν επίρρεση ότι αυτοί είχαν βγει και είχαν βγάλει και τις μπλούζες τους και το πεζούσαν έτσι.
0: Εγώ το είχα γράψει τόσο άλλο.
3: Ναι, το είχαμε πει όμως.
0: Εμείς όμως, πουθενά το χαράμε.
2: Τέλος πάντων, να ξέρετε, τα γυρίσματα, παιδιά, έγιναν στον Άγιο Σώστη, στα Ματογιάννα.
0: Να πληρώνουν, ξέρετε. Για τους διαφημίζω. Μόνο εγώ γράφω για αυτούς. Εγώ το γράψα εκείνο. Δεν το είπα, δεν το βρήκα πουθενά. Στο σχολείαζα εγώ εδώ.
3: Τέλος πάντων, για πες μας.
2: Το θυμάμαι, ρε παιδί μου. Η έκτη σεζόν, τέλος πάντων, παιδιά, θα είναι η τελευταία. Το έχουμε καταλάβει όλοι αυτό. Από ό,τι κατάλαβα εγώ από αυτά που διάβασα, θα κάνουν. Δύο επεισόδια είναι απλά στην Μύκονο. Και α κάνανε τόσο
0: γυρίσματα. Το Bachelor είναι μόνο.
2: Σωστά. Ναι. Και εκτός αυτού, παιδιά, δεν θα πιστέψετε τι έμαθα.
0: Τι έμαθες.
2: Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Έμαθα ότι οι Collins είναι παιδιά πάρα πολύ απόμακροι. Και κυκλοφόρησαν, παιδιά, κάποια backstage βιντεάκια και φωτογραφίες. Τα οποία δεν έπρεπε να έχουν κυκλοφορήσει.
0: Ναι.
2: Γιατί κάποιος από τους Έλληνες βοηθητικούς ηθοποιούς τους ξεφτύλισε. Τα πούλησε στα κανάλια.
3: Πώς τα κάνουν.
2: Έβγαλε φωτογραφίες παράνομα.
0: Έλληνες.
2: Ναι, ναι, ναι. Και μετά τους πήρανε τα κινητά.
0: Ναι.
2: Και όχι απλά τους πήρανε τα κινητά και τους απαγόρευαν να βγάλουν φωτογραφίες και τέτοια. Απομακρύνθηκαν όλοι. Ενώ στην αρχή ήταν πολύ έτσι. Can we take a selfie και λέγανε.
0: Ναι, ναι,
2: yeah, I'm sure.
0: Σταμάτησαν.
2: Σταμάτησαν, παιδιά, δεν τους μιλούσαν. Αλλά από τα άρθρα και από αυτά που ρώτησα τους ανθρώπους που ήταν εκεί, μου είπαν ότι η Lily Collins γενικά ήταν πάρα πολύ απόμακρη.
0: Ναι, το ξέρω, το άκουσα και εγώ αυτό.
2: Πάρα πολύ.
3: Δεν χαλαρώνουμε λοιπόν, κρατάμε ρυθμό με το τραγούδι Φωτιά και μείνε μαζί μας γιατί σε πολύ λίγο θα μάθεις ποιο ζώδιο πρέπει να κάνει υπομονή σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μαντρέιντε 106,2. Έχουμε ξυπνήσει 6 ημέρωτα και έχουμε κάνει την καθιερωμένη σε όλους πλέον. Αστρογράφηση για την ώρα για τα
1: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Και φυσικά θα ξεκινήσουμε με τον αγαπημένο σε όλους Κριό, γιατί σήμερα η εξέλιξή σου, αγάπη, κρύβεται στην υπομονή. Δεν χρειάζεται κάθε μάχη να δοθεί αμέσως.
2: Ταύρος, άφησε πίσω μια συνήθεια που σε κρατά στάσιμο και κάνε χώρο για κάτι νέο που θέλει να ανθίσει.
3: Δίδυμε, η αυτοβελτίωση έρχεται όταν μετατρέπεις τις ιδέες σου σε μικρές σταθερές πράξεις.
0: Καρκινάκια, θέλω

0: Το ότι δεν σε εκφράζει πια.
1: Το ξώτης, η αλήθεια που αποφεύγεις, ίσως είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι για να προχωρήσεις.
2: Εγώ κεράκια, θέλω να χτίσετε το μέλλον σας βήμα-βήμα. Η συνέπεια, παιδιά, είναι το μυστικό της εξέλιξής σας.
3: Υδροχός, μη φοβηθείς να ξεχωρίσεις. Η αυθεντικότητα σε πηγαίνει πιο μακριά από την αποδοχή των άλλων.
1: Και η ηχθή μου, η μεγαλύτερη ανάπτυξη έρχεται όταν εμπιστεύεσαι τη διέστησή σου και όχι τους φόβους σου. Σήμερα λίγο τα ζώδια ήταν σαν quote of the day κάπως. Τα άστρα μίλησαν λοιπόν. Σε πολύ λίγο η Βρυσίδα θα μας πει πώς οι Κορεάτες στην πλειοψηφία τους παραμένουν fit.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio, λοιπόν, ακούτε παιδιά 106,2. Συγκεκριμένα εμάς, τα κορίτσια στην πόλη, που όχι απλά σου φτιάχνουμε την διάθεση, την ενέργεια σου ανεβάζουμε. Παιδιά, είμαστε εδώ πέρα μαζί σας για να κάνουμε μια νέα δική μας παρέα. Μια δική μας κλίκα, θα έλεγε κανείς, γιατί μας αρέσει κάτι τέτοιο. Είναι η ώρα για τα. Και συγκεκριμένα, παιδιά, ψάξαμε εδώ πέρα και βρήκαμε, η Βρυσίδα μας έχει βρει κάποια tips για τους Κορεάτες. Δηλαδή, έχετε δει όλοι, πιστεύω, ότι οι Κορεάτες έχουν τέλεια επιδερμίδα.
1: Τρώνε τέλεια ρύζι σώματα. Και δεν παχύνουμε τίποτα.
0: Ναι, γιατί δεν τρώνε μόνο ρύζι.
1: Με το ρύζι,
2: γιατί είναι παχύνεις.
1: Γιατί είναι υδατάνθρακας. Ειδικά το σούσι που έχει και λίγο ζάχαρη. Οπότε τρώνε τίποτα. Τέλος πάντων.
0: Αυτή όμως είναι. Δεν είναι οι Κορεάτες, ρε.
1: Τώρα το μέσο, ρε.
0: Ό,τι έχει σκιστά μάτια, βάλει το όλο μέσα. Είναι Ασιάτες, είναι. Ακούς, άρα τέλος.
1: Οι Κορεάτες συχνά τρώνε πολλά μικρά συνοδευτικά πιάτα. Κάτι που βοηθάει στο καλύτερο έλεγχο της ποσότητας φαγητού. Mm-hmm. Το κίμτσι. Το κίμτσι, παιδιά, είναι παραδοσιακό φαγητό στην Κορέα, που είναι κάπως με λάχανο, ραπανάκι, σκόρδο, τζίντζερ, περιά, τσίλι, κάτι τέτοιο. Είναι πλούσιο σε προβιωτικά που υποστηρίζουν την υγεία του εντέρου. Ah. Αντί για αναψυκτικά, πολλοί προτιμούν τσάι ή νερό. Αυτό το ξέρω.
0: Πολύ
1: ότι
0: σημαντικό.
1: Πίνω τσάι.
0: Πολύ
1: παντού,
0: σημαντικό.
1: Παντού, συνέχεια, όπου πας, έχω κάνει meeting με Κορεάτη, γιατί είχα κάτι, θέλα και τις άντες μου να κάνω, και μου έβαλε τσάι να πιω, καθώς κάναμε το meeting.
0: Το ξέρεις ότι το τσάι είναι και λιποδιαλύτης.
1: Ναι, καλά, το ξέρω, κάποτε έπινα. Μήπως το σταμάτησα για αυτό πάχυνα.
0: Εγώ το σταμάτησα γιατί κυτρινίζει και τα δόντια. Α. Βέβαια, αυτοί ούτε κίτρινα δόντια έχουν.
1: Το περπάτημα με το φαγητό είναι πολύ συνηθισμένη συνήθεια στην Κορέα. Η χρήση του chopstick. Ορίστε, θα κάνω. Η χρήση του chopstick. Θα τρώμε chopstick.
0: Γιατί βοηθάει, τρώνε λιγότερο.
1: Κάνει το φαγητό πιο αργό.
0: Αυτό, ναι, παιδιά, όχι μόνο ότι τρώνε λιγότερο, συγκεντρώνονται.
1: Ναι, δίνοντας χρόνο στον εγκέφαλο, μπράβο αυτό, να καταλάβει ότι χόρτασε. Οπότε θα τρώμε τσόπστικ. Η κορεάτικη διατροφή περιλαμβάνει συχνά ψάρια και θαλασσινά αντί για επεξεργασμένα κρέατα. Ωραία, συμφωνώ. Mm-hmm. Τα λαχανικά υπάρχουν σχεδόν κάθε μέρα στο γεύμα τους και στο πρωινό. Το λαχανικά τρώνε για πρωινό, Χριστός και Παναγία. Λοιπόν, οι σούπες
0: ναι,
1: και
0: οι ζωμί. Αυξάνουν το μεταβολισμό το πρωί τα λαχανικά, να ξέρεις.
1: Ναι, πάνε και τουαλέτα οι άνθρωποι. Οι σούπες και οι ζωμί βοηθούν στο αίσθημα κορεσμού χωρίς πολλές θερμίδες. Οι πολλοί Κορεάτες αποφεύγουν τα βραδινά βαριά γεύματα αργά τη νύχτα. Τα πικάντικα φαγητά μπορούν να βοηθήσουν στο να τρως πιο αργά και συνειδητά.
0: Ναι,
1: αυτά
0: βέβαια.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Τα πικάντικα φαγητά μπορούν να επηρεάσουν και διαφορετικά το έντερο. Οπότε ναι, με λοιπόν, λίγο μέτρο, αν
0: Βρυσίδα,
2: δεν έχεις συνηθίσει.
0: Από αύριο ξεκινάμε, θα φέρνω chopsticks να τρώμε εδώ μέσα.
1: Λες να τρώω το αυγό με τρεις ζογκοφρέτα με chopsticks.
0: Ναι.
2: Και το τυροπιτάκι. Κάτια με το chopsticks. Να την δω να κρατάει το chopstick και το τυροπιτάκι.
0: Το τυροπιτάκι ήδη το κόβω και το κάνω μικρές μπουκίτσες. Γι' αυτό είμαι έτσι. Γιατί το τρώω εγώ όλη την ώρα βλακίες και δεν παχαίνω. Γιατί τρώω τόσο όσο, τρώω τόσο αργά που δίνει σήμα ο εγκέφαλος ότι χόρτασα.
1: Αυτά είναι.
2: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα σου πούμε για μια νέα χορεύτρια στην ομάδα της Ακύρας. Μείνε μαζί μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, δεν ξέρω αν σας αρέσει και εσάς να είστε εδώ πέρα, ρε παιδί μου, σε αυτή την υπέροχη παρέα. Πάντως,
1: σας αρέσει, φυσικά.
0: Παιδιά, εμείς τρελαινόμαστε κάθε μέρα που είμαστε εδώ πέρα έτσι, μαζί σας και περνάμε τόσο όμορφα. Πραγματικά, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες που έχουμε φτιάξει αυτή την όμορφη και ευχάριστη παρέα μαζί σας και μας στέλνετε και μηνύματα στο Viber του σταθμού μας στο 6936646656.
1: Ωραία, ναι. Και πέρα από ότι μας στέλνουν μηνύματα καλημέρα σε αυτόν τον αριθμό, μας στέλνουν και για άλλο λόγο.
0: Γιατί?
1: Γιατί θέλουν να ζήσουν την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Οπότε το MAD Radio κάθε ώρα, σε κάθε εκπομπή σου δίνει δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access φυσικά. Η αγαπημένη μου είναι αυτή, να ξέρετε, το backstage access. Πάντα εκεί τρικυρνάω κι εγώ. Άκου καθημερινά MAD Radio 106,2 και μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, στείλε μήνυμα τη φράση MAD VMA στο Viber 6936 646 656 και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση. Να ξέρεις ότι η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή MAD Drive και δύο νικητές κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία.
0: Τώρα όμως πρέπει να πάμε να συνδεθούμε και με το News Bomb για να μάθουμε τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
2: Καλημέρα. Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή του Μενιδίου με θύμα ένα τρίχρονο κορίτσι. Αυτοκίνητο το οποίο εξερχόταν από γκαράζ παρέσυρε το παιδί στη συμβολή των οδών 40 μαρτύρων και μελούνας. Το θύμα τραυματίστηκε πολύ σοβαρά, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων. Νυχτερινές εκατέρωθαν επιθέσεις από ΗΠΑ και Ιράν. Οι Ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν απέτυχαν πάντως να πλήξουν τους στόχους τους και αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Στον αντίποδα, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν αεροπορικό πλήγμα σε σταθμό ελέγχου στο Ιρανικό νησί Κέσμ. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις. Οι διαγωνιζόμενοι των ΙΕΛ εξετάζονται στα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας. Μπήκε για τα καλά το καλοκαίρι. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή, φτάνοντας τοπικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά υπηρετικά. Την Πέμπτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με πτώση θερμοκρασίας κυρίως στα βόρεια. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε, το MAD και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα 2 κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Και για πες, ωραίος ο καφές.
9: Τι να πω, αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Ονδούρας.
8: Δηλαδή,
9: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
10: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πιεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
12: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
13: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
12: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
13: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
12: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, παιδιά. Εδώ πέρα είμαστε τα κορίτσια στην πόλη, στο Mad Radio 106,2 και αυτή είναι η ώρα και η στιγμή που θα σας πούμε για μία νέα, like, κυριολεκτικά νέα, με όλες τις έννοιες που υπάγονται σε αυτή τη λέξη. Χορεύτρια, παιδιά, στην ομάδα της Ακύρα. Η οποία τι έγινε, έγινε viral το βίντεο που ετοίμασε και μετά αυτό το βίντεο της αντίδρασής της έγινε και αυτό viral. Οπότε είναι viral στο viral, ο viral. Και αν δεν το κατάλαβες, είναι η ώρα για τα.
1: Viral News.
2: Νομίζω δεν το κατάλαβαν καλά.
0: Δεν
2: πρέπει
0: το κατάλαβαν.
2: Να κλείσει το viral σε όλες τις.
0: Είναι viral.
2: Όλα viral. Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατρίνα, νομίζω τώρα το κατάλαβα. Τώρα κατάλαβα.
3: Μήπως θες να μας πεις το viral.
2: Παιδιά, είναι viral γιατί είναι ένα παιδάκι, παιδιά. Είναι ένα πανέμορφο ξανθό παιδάκι με μεγάλα ζαμάτια. Το οποίο είναι καταπληκτικό. Μπράβο, ένα αγγελούδι. Το οποίο χορεύει καταπληκτικά. Έγινε γνωστή στα social media γιατί η Σακύρα είχε κάνει ένα παγκόσμιο κάλεσμα για χορευτές για το σόου στο Μουντιάλ του 2026. Η Εσένια ανέβασε βίντεο που χόρευε το τραγούδι Die Die. Τη Σακύρα, έτσι λέγεται.
0: Ναι.
2: Die, die. Die, die. Δεν το έχω. Το βίντεο της τράβηξε την προσοχή της Σακύρα. Η Σακύρα την επέλεξε επίσημα για να συμμετάσχει στο show του τελικού στο Mundial 2026.
0: Πώς την επέλεξε, ανέβασε
2: ένα βίντεο
0: η Σακύρα.
2: Post,
0: ναι,
2: έτσι.
0: Και της έγραψε ότι σε προσκαλώ να είσαι μέρος του Mundial της.
2: Ναι.
0: Κάπως
2: έτσι
0: που θα
2: το
0: έκανε.
2: Και έπαθε σοκ το κοριτσάκι.
0: Λογικό.
2: Έπαθε σοκ.
3: Αχ, η μαμά έπαθε πιο πολύ σοκ από το κοριτσάκι.
2: Ναι, γιατί η μαμά έχει, νομίζω, καταλαβαίνει λίγο πιο πολύ την έννοια το ποια είναι η Σακύρα και τι έκανε η Σακύρα για το παιδάκι της.
0: Νομίζω
2: ότι το καταλαβαίνει,
0: και
2: αλλά
0: το
2: χαίρεται.
0: Παιδί πρέπει να, έχει για, πρέπει να είναι πρότυπο η Σακύρα για το παιδάκι, γιατί αν είδε έχουν κοινά μαλάκια.
2: Ναι. Δηλαδή, αυτό το παιδάκι, ωστόσο, το είχαμε δει και στο American's Got Talent όταν ήταν μικρότερη. Mm. Γεννήθηκε στη Μόσχα και σήμερα ζει στη ΣΥΠΑ με την οικογένειά της.
0: Προφανώς. Φαντάζεσαι να είχε πάει μόνο του στη ΣΥΠΑ.
2: Φεύγω, γεια σας, πάω να βγω.
0: Μόνο Σακύρα.
2: Όχι, όχι, νομίζω πάω μόνη μου γιατί είμαι πολύ καλή στο ταλέντο μου και θέλω να ακολουθήσω τον όνειρό μου.
0: Να κυνηγήσω το ταλέντο μου.
2: Πάντως,
0: πόσο καταπληκτικό το ότι από ένα απλό βίντεο το παιδάκι αυτό έχει μπορέσει αυτή τη στιγμή να βρίσκεται.
2: Είναι η δύναμη των social media. Και χαίρομαι που υπάρχει αυτή η δύναμη του social media, αλλά για αυτό το
0: με
2: καλό σκοπό.
0: Εκμετάλλευση, ναι.
2: Μπράβο, δηλαδή το social media που έχει δύναμη, έχει. Αλλά όταν το χρησιμοποιούμε για καλό σκοπό και όχι για να καταστρέψουμε άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μπράβο.
3: Τα viral news ολοκληρώθηκαν σήμερα. Σε λίγο θα ανακοινώσουμε τα ποσοστά του poll που βάλαμε στα Instagram μας και θα μάθετε τι απάντησε ο κόσμος στην ερώτηση τι προτιμάς εσύ, πισίνα ή θάλασσα.
2: Bloom.

0: Μόλις ακούσατε το κομμάτι το οποίο έχει αφιερωθεί σε μένα ούκο λίγες φορές.
1: Τον Ντράκουλα.
0: Τον Ντράκουλα. Εντάξει, υπήρχε λόγος που αφιερώθηκε κιόλας, γιατί δεν κοιμάμαι. Παρ' όλα αυτά, έχουμε ξυπνήσει, παιδιά. Έχω ξυπνήσει και τις άλλες εδώ πέρα, νομίζω, με τις συζητήσεις που κάνουμε. Και τώρα θα πούμε για το poll στο Instagram μας. Σωστά.
1: Ναι, σωστά.
0: Για δεν το καταλάβατε, είναι η ώρα για το.
2: Poll στο Instagram.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, Κάτια.
3: Τέλεια. Τι προτιμάτε, λοιπόν, θάλασσα ή πισίνα?
0: Πισίνα.
3: Και εδώ πέρα έχει γίνει χαμός με το θάλασσα. 96% έχουν ψηφίσει σε μένα θάλασσα.
1: Πόσο?
3: Και
1: 96%?
3: Ναι. Και 4% πήγα να πεθάνω. Και 4% πισίνα.
0: Εμένα 86% θάλασσα και 14% πισίνα.
1: Εμένα το ίδιο, απλά 1% πάνω. 87% θάλασσα,
3: εγώ θα πω
1: 13% πισίνα.
3: Ανάλογα ποια θάλασσα, παιδιά, διότι ανάλογα το πού θα πας να κολυμπήσεις και σε ποια θάλασσα θα κολυμπήσεις, είναι, ξέρεις, το νερό δεν είναι ότι
1: ναι, αλλά τέλειο. Είναι πάντα καλύτερο από τις πισίνες που έχει χλώριο για τα γυναικολογικά, για τις γυναίκες.
3: Καλά, καλά. Άμα δεν είναι μπλε ακτή, πώς το λένε, αν δεν έχει πάρει σηματάκι, πήγαινε βούτα στη θάλασσα, σου πω πώς θα βγεις.
0: Πέρυσι στον
1: μιλάμε
0: γάμο
1: για
0: του...
1: θάλασσες που μπορείς να βουτήξεις, όχι ναι, στο θερμαϊκό. Ναι,
0: ναι, πέρυσι πάντως στον γάμο του Γεωργίου, Κατερίνα, που είχαμε πάει με τον Ανδρέα. Ο Ανδρέας, το γόρι της Κατερίνας. Πέρυσι ήμασταν καλεσμένοι στον γάμο του Γεωργίου, γιατί παίζαμε μαζί με τον Ανδρέα στην σειρά, στο ταμπού. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ο Ανδρέας ήταν πάρα πολύ κατά στο να μπούμε πισίνα. Εγώ μπήκα εν τέλει. Αλλά μου έλεγε ο Ανδρέας εκεί πέρα ότι όχι, όχι, όχι, οι πισίνες είναι βρώμικες. Μπορεί να κολλήσει το οτιδήποτε. Μα
1: ναι, καλά σου λέω για
0: ναι, αλλά μου προκάλεσε μια φοβία.
1: Κοίταξε, Αντίση, υπάρχουν πολύ καλά ξενοδοχεία και καλές πισίνες που προσέχουν πάρα πολύ. Απλά γενικότερα το χλώριο δεν είναι και το καλύτερο για το δέρμα ή γενικότερα.
0: Ναι, νομίζω ότι τα μαλλιά. Και... σπάει την τρίχα.
1: Το μαλλί. Δεν το βουτά στην πισίνα.
0: Άχυρο μετά.
1: Γι' αυτό βάζουμε και σκουφάκια που πάμε κολυμπητήριο.
0: Και πάλι βρέχεται. Απλά τουλάχιστον δεν μπλέκεται.
3: Το χλώριο, να ξέρετε, ειδικά αν είσαι ξανθιά, βοηθάει και στο χρώμα.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
3: Με επηρεάζει πάρα πολύ το χρώμα.
1: Εντάξει. Το poll μας στο Instagram ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και μείνετε συντονισμένοι στα Instagram μας. Βρυσίδα κάτω παύλα Άντριο.
3: Κατερίνα.πευτίτσι.
0: Και μαρμελάδα.φράουλα.
1: Για τα επόμενα polls. Σε λίγο λοιπόν θα σας πούμε για τα fun facts για τις Πανελλήνιες.
0: Καλή επιτυχία, Ελλάδα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μαντρέντιο 106,2 ακούς φυσικά και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σας καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Να σου κρατάμε στροφιά και να σου δίνουμε ενέργεια να πας στη δουλειά σου ή να ξυπνήσεις και να μην στο καφέ στο σπίτι. Γιατί έχουμε και από αυτόν τον κόσμο. Μας στέλνει καλημέρα στο Instagram, στο κινητό του Viber 693646656.
1: Και λέει το δικό τη.
0: Φαντάζεσαι. Όχι, όχι, γιατί
2: το έχω το κάνω εγώ.
0: Δεν έχω κανένα εξάρι στο κινητό μου. Οπότε δάξω Θεό, δεν λέω το δικό μου κινητό.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό σαν πληροφορία. Γενικότερα έχουμε βρει τώρα πληροφορίες και fun facts για τις Πανελλήνιες που θα ενδιαφέρουν και τον κόσμο που δίνει και Πανελλήνιες και να πούμε και καλή επιτυχία στα παιδιά.
2: Καλή επιτυχία, παιδιά! Αλλά να θυμάστε ότι δεν έχει καμία σημασία το αν θα πετύχετε ή όχι, γιατί αυτός είναι ένας πρώτος στόχος, ένα πρώτο βήμα. Μετά θα το εξελίξετε.
1: Ακριβώς, και να μην πετύχετε, όλα στη ζωή, να ξέρετε, συμβαίνουν για να σου έρθει το επόμενο step και μπορεί να μην έχει να κάνει με Πανελλήνιες. Ακριβώς, ναι. Οι Πανελλήνιες λοιπόν ξεκίνησαν το 1964 ως εισιτήριες εξετάσεις και αργότερα πήραν το σημερινό τους όνομα. Μάλιστα. Το 1979 υπήρξε μία από τις πιο γνωστές διαρροές θεμάτων στην ιστορία των εξετάσεων.
2: Δηλαδή,
1: οπότε εκεί καταλαβαίνεις
2: ότι τα θέματα πριν να δοθούν.
1: Ναι, οπότε εκεί καταλαβαίνεις ότι όλοι γίνανε γιατροί, πολιτικοί, μηχανικοί και πάει λέγοντας. Υπήρξαν εποχές λοιπόν που η εισαγωγή στα πανεπιστήμια γινόταν χωρίς Πανελλήνιες, όπως τις ξέρουμε σήμερα. Και αυτό είναι και κάτι νομίζω που γίνεται και στο εξωτερικό πάρα πολύ. Δεν δίνουν Πανελλήνιες σαν τις εξετάσεις που ξέρουμε εμείς εδώ πέρα.
0: Κάνουν κάποιες εργασίες, κάνουνε, νομίζω.
1: Ακριβώς, και κάνουν και κάποιες εξετάσεις ανάλογα με το πανεπιστήμιο τι θες να σπουδάσεις.
0: Και δίνουν εξετάσεις, όχι, πάνε στα πανεπιστήμια, κάνουν κάποιο εξάμεινο, ας πούμε, ή τρίμηνο, και δίνουν εκεί εξετάσεις. Και άμα περάσεις, συνεχίζεις, αλλιώς σε κόβουν και φεύγεις.
2: Αυτό είναι πολύ βοηθητικό, γιατί για να μπουν στο πανεπιστήμιο, κοιτάνε και την συνολική τους βαθμολογία, αλλά συμψηφίζεται το αν κάνεις αθλήματα,
0: πολλά,
2: αν κάνεις εθελοντισμό. Το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό να υπάρχει στην κοινωνία.
0: Έτσι τους βοηθάνε και τους δίνουν κίνητρο να γίνεις και καλύτερος άνθρωπος.
2: Έτσι, σωστά.
0: Όχι απλά σπουδάζω και διαβάζω.
1: Λοιπόν, όλοι οι υποψήφοι της χώρας γράφουν τα ίδια θέματα την ίδια ώρα. Σαν fun fact
2: για
1: αυτό.
2: Ναι, γιατί είναι κιόλας διαφορετικό, παιδιά, στο γενικό από το ΕΠΑΛ. Έχουν τελείως άλλα θέματα. Ισχύει. Δεν είναι ότι γράφουν τα ίδια.
1: Ισχύει.
2: Οπότε όντως κάποιοι δεν το γνωρίζουν.
1: Οι προβλέψεις για τα θέματα σχεδόν ποτέ δεν πέφτουν ακριβώς μέσα. Τζάμπα προσπαθούν να κάνουν προβλέψεις, εκτός εάν μας πάρουν τηλέφωνο και συνδεθούμε με τη Μαντάμ Ζαΐρα και μας δώσει μια σωστή πρόβλεψη για θέματα.
2: Εμένα πάντως, παιδιά, όταν έδινα Πανελλήνιες, ένα σως δεν πετύχανε. Δεν πετύχανε. Ένα σως, ένα.
1: Και άνοιγε η Κάτια, τη φαντάζομαι την Κάτια να ανοίγει η κάρτα ταρό για να δει το θέμα.
2: Δεν τα ήξερα ακόμα.
0: Μαντάμ Ζαΐρα, δεν με βοηθάς.
2: Δεν ξέρω τα θέματα. Δεν μπορώ να διαβάσω θέματα, γλυκό μου.
1: Οι Πανελλήνιες αγχώνουν συχνά ολόκληρη την οικογένεια, όχι μόνο τους μαθητές, να το πούμε και αυτό. Καλά, ειδικά τη μάνα, παιδιά, που έρχεται συνέχεια. Εστραγαλάκι, καρπούς, χυμό φυσικό, μήπως θα ήθελες.
0: Βοηθάει στο μυαλό, έχω διαβάσει ένα άρθρο.
1: Ναι. Κάνουν ολόκληρη, πώς το λένε, έρευνα.
2: Για μένα η μαμά μου ήταν σε φάση λίγο ντεμή. Δηλαδή τώρα εντάξει, και να μην δώσει Πανελλήνιες, μου είχε κάνει ούτως ή άλλως να κάνω entrance σε Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο.
0: Οπότε.
1: Η πιο κλασική ερώτηση μετά την εξέταση είναι εσύ τι έβαλες.
0: Α, ναι.
1: Σαν παιδί μου, για τις επιλογές που έχουν.
0: Ισχύει.
1: Καλά. Είναι πολύ, έχει πολύ πλάκα αυτό το κομμάτι που κάθεσαι και συγκρίνει τα γραπτά με αυτά που έχει βάλει.
0: Τι θυμάσαι ότι
2: και μετά στο ίντερνετ που πας και κοιτάς, ξέρω εγώ, αυτά που είναι επιλογής και λες αυτό έβαλα, όχι δεν έβαλα αυτό.
1: Κάθε γραπτό λοιπόν διορθώνεται ανώνυμα ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα. Και αυτό ήταν και το τελευταίο fun fact που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Καλή επιτυχία, Ελλάδα, και όλοι εσείς που δίνετε Πανελλήνιες.
2: Παιδιά, εγώ θέλω να θυμάστε πραγματικά ότι δεν έχει σημασία το πώς θα γράψετε, γιατί το όνειρό σας θα το ακολουθήσετε και υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να το κάνετε αυτό. Αν δεν πετύχετε τον στόχο σας, να θυμάστε ότι μπορείτε πάντα να δοκιμάσετε ξανά, μπορείτε πάντα να πάτε σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο ή και να βρείτε αυτό που πραγματικά σας αρέσει και σας ταιριάζει. Εμείς πάντως θα είμαστε εδώ πέρα και για να σας κρατάμε συντροφιά και για να σας στηρίζουμε στις αποφάσεις σας. Συγκεκριμένα είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και είμαστε κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 7 με 10 μαζί σας. Σε πάρα πολύ λίγο λοιπόν μπορείτε να μας στείλετε και την καλημέρα σας και να συζητήσουμε έτσι λίγο παραπάνω θέματα για το τι μπορεί, ας πούμε, να έχει συμβεί με την κλαβδία. Μπορεί να συζητήσουμε κάτι για τα ταρό. Μπορεί να σας πούμε κάποια beauty tips. Θα δείξει, για να δούμε.

0: Χορηγός Κοτσόβολος. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Το πρόγραμμα αποφύτων.
3: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεέ, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
9: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Πρωί

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Passion Alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Ντρουά.
2: Το λες, φάσι. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Ναι, σωστά παιδιά. Mad Radio 106,2 και εμείς τα κορίτσια στην πόλη είμαστε εδώ για να σου κρατάμε συντροφιά κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 7 με 10 γιατί συζητάμε πάρα πολύ ωραία θέματα. Έχουμε εδώ πέρα juicy συζητήσεις. Έχουμε γενικά να λύγουμε πολλά πράγματα. Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει, να πίνετε τον καφέ σας, να μην είστε, ελπίζω, μποτιλιαρισμένοι στην κίνηση, αλλά και να είστε, δεν πειράζει, θα είμαστε εμείς εδώ να σας κρατάμε συντροφιά. Καλημέρα αν συντονίστηκες τώρα στην εκπομπή, αλλά καλημέρα στο τετράγωνο αν μας ακούσα από τις 7 που έχουμε ξεκινήσει και εμείς εδώ πέρα να λαλούμε. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα η Κάτια Νεκταρίου,
2: η Κατερίνα Πευτίτσι
3: και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και παιδιά, χαρίζουμε σε 4 νικητές ένα super exclusive. Πλήκα, exclusive πακέτο.
1: Το super exclusive.
3: Από το νέο album της Ελένης Φουρέιρα. Υπογεγραμμένο από την ίδια παιδιά και ένα συλλεκτικό κόσμο που έχει φτιάξει ειδικά η Φουρέιρα για εσάς. Αρκεί να παίξει το παιχνίδι της ημέρας που είναι το μάντι σας. Εμείς σου δίνουμε έναν γρίφο και εσύ ψάχνεις να βρεις τη λύση του.
4: Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα μπει στην κλήρωση για να είσαι ένας από τους τυχερούς, από τους 4 τυχερούς. Και φυσικά σας έχουμε και μία ερώτηση που μας καίει και που μας απασχολεί πάρα πολύ σήμερα. Έχεις κάποιο μυστικό που δεν θα έπρεπε να είχε αποκαλυφθεί? Στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και κάνεις πλήρη γιατί ή αλλιώς μπες στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είμαστε, Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και καλημέρα, παιδιά, γιατί κάποιοι ξυπνάμε γεμάτη ενέργεια. Οι υπόλοιποι ψάχνουν ακόμα ποιος έκλειψε τη δικιά τους, αλλά είμαστε εδώ για να σας την προσφέρουμε. Και θέλω να πω ένα τεράστιο καλημέρα και σε όλους όσους μας έχουν στείλει στο Viber, παιδιά, στην Αγγελική, στον Κωνσταντίνο, στη μαμά μου. Μαμά, καλημέρα.
1: Να πούμε καλημέρα, μισό λεπτό. Να πούμε καλημέρα και στον Βασίλη και στον γείτονά μου, τον Κωνσταντίνο, ο οποίος μου άφησε κάτι λουκουμάκια, παιδιά, σήμερα το πρωί έξω από το σπίτι, γιατί ήρθε χθες το βράδυ.
0: Αχ, ωραία. Καλημέρα, καλημέρα και η γείτονα της Κάτιας που της άφησες λουκουμάκια. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα για τα
1: mart.gr. Και ανοίξαμε λοιπόν το mad.gr και βρήκαμε πάρα πολύ ωραία άρθρα. Το ένα άρθρο μίλουσε για την κλαβδία, mm-hmm. που μίλησε στο mad για τη δύναμη που έχει η μπαλάντα να αγγίζει συναισθήματα και να μένει διαχρονική. Μάλλον το τραγούδι που έχει γράψει που είναι μπαλάντα, έτσι. Δήλωσε πως η νοσταλγία είναι ένα στοιχείο που την εμπνέει έντονα στη μουσική της πορεία. Η αλήθεια είναι αυτή, μας είχε αγγίξει τότε με το Αστερωμάτα, οπότε ναι, τρεσπάνε πάρα πολύ οι μπαλάντες. Αναφέρθηκε στα συντρίμια που αφήνουν πίσω τους οι δύσκολες εμπειρίες και το πώς μπορούν να γίνουν πηγή δημιουργίας. Πιστεύω ότι τραγούδια με συνέστημα έχουν τη μεγαλύτερη δύναμη να συνδεθούν με το κοινό.
0: Να έχει πω πάρα σε πολύ αυτό δίκιο. Το σημείο κάτι. Είχα πάρει συνέντευξη στην Κλαβδία πριν πάει στην Eurovision. Ναι. Και αυτό που αποκόμισα από τη συνέντευξη με την Κλαβδία στο κανάλι μου που είχα στο YouTube ήταν το εξής. Ότι καταλήξαμε ότι ο πόνος είναι ένα πιο έντονο συνέστημα. Ναι. Γι' αυτό κιόλας ο κόσμος συνδέεται πιο άμεσα με αυτό το συνέστημα του πόνου. Όχι ότι η χαρά δεν είναι έντονο συνέστημα. Απλά στη χαρά χαίρεσαι και όλα είναι πολύ καλά. Στον πόνο μπαίνει σε πιο...
1: παραπάνω.
0: Ναι, ακριβώς. Και μπαίνει στα έγκατα του συναισθήματος. Ναι. Οπότε εκεί πέρα αρχίζει και η δημιουργικότητα. Ισχύει. Να ανεβάζει κόκκινο λαμπάκι.
1: Και αν δεν το ξέρετε, παιδιά, όταν υπάρχει μία θλίψη, ένα πιο μη ανεβαστικό, ας πούμε, συνέστημα, είναι πολύ πιο εύκολο να το συνδέσεις με δικές σου προσωπικές εμπειρίες.
2: Ναι. Γι' αυτό μήπως οι ηθοποιοί κλαίνε πιο εύκολα γιατί συνδέονται με προσωπικές εμπειρίες.
1: Καλά, σε κάποιους βάζουν γλυκερίνη.
2: Να σου πω την αλήθεια. Μετά την επιτυχία της Αστερωμάτα, συνεχίζει να επενδύει σε τραγούδια με βαθύτερο νόημα και προσωπικό χαρακτήρα. Η Κλαβδία λοιπόν έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο ξεχωριστές νέες φωνές ελληνικής μουσικής σκηνής. Η παρουσία της στα MAD VMA 2026 έρχεται, παιδιά, να ξέρετε, θα είναι και η Κλαβδία εκεί μαζί μας. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Εννοείται πως έχουμε και την Κλαβδία παρέα.
1: Έχουμε την Κλαβδία και ξέρουμε και κάποιους ακόμα. Τώρα δεν θα σας τους πούμε. Όλους, αλλά ας πούμε ένα που θα είναι μαζί με την Κλαβδία, ρε παιδί.
2: Ποιος?
1: Μου. Τζάρα.
2: Τζάρα. Θα είναι εδώ η Τζάρα.
0: Κύλα επίση θα είναι.
2: Αμέ, θα είναι.
1: Εντάξει, παιδιά,
2: θα
1: έχουμε πάρα πολλού, αλλά εντάξει. Κλαβδία, Τζάρα, Κύλα. Έχουμε εδώ πέρα την Eurovision όλοι. Τέλος πάντων, Ιωάννα, μπορούμε τώρα να έτσι παίξουμε λίγο κανένα κομμάτι έτσι ένα βαστικό, γιατί δεν ξέρω αν θέλω μονάχα μπαλάντες. Πάντως σε πάρα πολύ λίγο. Ναι, όπως τη Κλαβδία. Μ' αρέσουν οι μπαλάντες, αλλά όχι μόνο. Και σε πάρα πολύ λίγο, παιδιά, θα σας πω για ένα shopping therapy το οποίο πρέπει, επιβάλλεται να κάνετε.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια με τις κοριτσάρες σου στην πόλη. Ναι, ναι, ναι, είμαστε εμείς η καλύτερη παρέα. Και αν σε ρωτήσει κάποιος, αυτό θα πεις. Mad Radio 106,2, τα κορίτσια στην πόλη. Καλημέρα λοιπόν, check. Κορίτσια στην πόλη, check. Mad Radio 106,2, check. Και φύγαμε για τα θεάματα με την Κάτια Νεκταρίου.
1: Και θέλω, παιδιά, να σας πω ότι είναι ωραία η δροσιά, ρε παιδί μου, όντως. Είναι ωραία και έτσι η ενυδάτωση να υπάρχει. Είναι ωραίο γενικά να περνάμε καλά, να πηγαίνουμε σε θάλασσες. Είναι ωραίο να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Δηλαδή είναι ωραία αυτά τα πράγματα. Αλλά επειδή έχουν έρθει τα καλοκαιρινά vibes και υπάρχουν κάποιες μικρές απολαύσεις, θέλω να πάμε να ανέβουμε λίγο στο. Πώς λέγεται, ρε παιδί μου?
0: Στο όροφο.
1: Σε
0: πολυκατοικία.
1: Να ανέβει το expectation μας. Γιατί έχουμε κάτι το οποίο δεν μπορείς, παιδιά, να το χάσεις. Είναι η Greatness Athens, η οποία σε προσκαλεί στο πρώτο shopping party το Σάββατο στις 6 Ιουνίου στο Apollo Palm Hotel στο Μοναστηράκι. Είναι 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι και μπορείτε εκεί πέρα να ανακαλύψετε κάποια επιλεγμένα κομμάτια, τα οποία, παιδιά, πόσο έκπτωση έχουν, να το πιστέψετε. Παιδιά, είναι μείον 70%.
2: Καλά, τζάμπα τα πήραμε.
1: Ναι, εκτός αυτού έχει DJ sets, έχει καλοκαιρινά vibes, έχει

0: Βρυσίδα Ανδριώτου, παρακαλώ. Και εγώ θα ήθελα να κάνω συνεργασία με Νεσπρέσο. Γι' αυτό σου λέω, πάμε να του γνωρίσουμε, Βρυσίδα μου. Πάμε μαζί εκεί πέρα.
1: Είναι εκεί συγκεκριμένοι άνθρωποι.
0: Θα είναι σίγουρα κάποιο. Ναι. Αλλά εξάλλου εκτό αυτού θα μα δούνε, ρε παιδί μου, εκεί πέρα και αυτά. Θα σε δούνε και σένα, θα πούνε, α, δεν τη χάνουμε αυτή. Φέρτε
1: ναι,
0: εδώ.
1: Ναι, έτσι θα με δούνε.
0: Έτσι ακριβώ θα γίνει.
1: Πώ τη ξεχάσαμε αυτή.
0: Έτσι ακριβώ θα γίνει. Οπότε μπορούμε να βρούμε εκεί πέρα κομμάτια τα οποία θα ταιριάζαν πάρα πολύ στην καρτερόμπα μα. Να κλείσουμε μια συνεργασία με Νεσπρέσο, Βρυσίδα μου. Θα με συνοδεύσει, θα πάμε μαζί.
1: Μάλιστα, ναι, πάμε.
0: Ωραία, εντάξει τότε.
1: Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για πολλές πολλές επιτυχίες και σε πολύ λίγο θα μας πει η Κατερίνα πώς να αλλάξει το πρόσωπό σου μόνο με ένα προϊόν.

0: Μέρα, καλημέρα, Mad Radio 106,2. Ακούς και ναι, είμαστε κορίτσια στην πόλη. Θα είμαστε μαζί σου μέχρι και τις 10 να σου κρατάμε συντροφιά. Και είναι η ώρα να σου πω τον καιρό. Σήμερα, παιδιά, ο καιρός θα έχει μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Έχει μπει για τα καλά η ζέστη, έχει μπει για τα καλά το καλοκαίρι, φυσικά γιατί είναι Ιούνιος. Γιατί ο Μάιος μας πήγε λίγο περίεργα. Αλλά ο Ιούνιος έχει μπει κανονικότατα με τριαντάρια. Με
1: όλα τριαντάρια. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Άρα έχει έρθει το καλοκαίρι, έχει σταθεί και έχει πει τι μου λείπει, ένα παγωτό.
0: Αυτό. Το θέλουμε σίγουρα.
1: Να βρεις τα ψέματα. Γιατί φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 η Algita. Ήθελα να της αλλάξω γράμμα να δω αν της ταιριάζει. Της ταιριάζει, όλα καλά.
2: Όλα ταιριάζουν στην Algita, παιδιά. Είναι τρομερές οι γεύσεις. Της ένα γράμμα δεν της κάνει τίποτα.
1: Φέρνει λοιπόν την απόλαυση στο κόκκινο. Μοιράζουμε παγωτά. Μοιράζουμε χαμόγελα. Οπότε ελάτε να δοκιμάσετε τα νέα παγωτά με το εκρηκτικό Volcanics με 5 διαφορετικές τρώσεις και το απογειωμένο κορνέ. Το
0: ο Θεέ μου.
1: Με
0: αυτό
1: δίσκο.
0: Πρέπει να τέλειω.
1: Τζαντούγια, άστο. Δεν σημαζεύεται.
0: Μ' αρέσει πολύ τζαντούγια.
1: Άστο. Το κλασικό λοιπόν σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα, παιδιά. Δεν μπορώ να σα τα περιγράψω όλα γιατί μου τρέχουν και λίγο τα σελάκια και είναι και πολύ πρωί. Δεν προλαβαίνω να πάω να φάω παγωτό τώρα. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Θα έρθετε για να γίνει και η βραδιά και η δικιά σα αξέχαστη.
2: Και πιο δροσερή, θα έλεγε κανεί. Πάντω, παιδιά, να σα πω κάτι. Μια και σα ανοίξαμε έτσι την όρεξη, να σα ανοίξουμε λίγο και τους ορίζοντες, να τους διευρύνουμε κάπως θεωρώ. Οπότε πάμε να συνδεθούμε με το Newsbomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο φυσικά είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
3: Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε πρόταση για συνταγματική αναθεώρηση. Μεταξύ άλλων, προτείνεται η προστασία της ελληνικής σημαίας και γλώσσας, η επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εξαετής θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατάργηση της επίκλησης σοβαρού εθνικού θέματος για διάλυση της Βουλής και εισαγωγή επιστολικής ψήφου εντός της επικράτειας. Προτείνεται επίσης η αλλαγή στη διαδικασία ποινικής ευθύνης υπουργών. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή του Μενιδίου με θύμα ένα τρίχρονο κορίτσι. Αυτοκίνητο το οποίο εξερχόταν από γκαράζ παρέσυρε το παιδί στη συμβολή των οδών 40 μαρτύρων και μελούνας. Το παιδί, που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων. Νυχτερινές εκατέρωθεν επιθέσεις από ΗΠΑ και Ιράν. Οι Ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν απέτυχαν πάντως να πλήξουν τους στόχους τους και αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Στον αντίποδα, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν αεροπορικό πλήγμα σε σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κέσμα. Συνεχίζονται σήμερα πανελλήνιες εξετάσεις. Οι διαγωνιζόμενοι των ΓΕΛ εξετάζονται στα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε, το MAD και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα 2 κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει.
6: Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
10: Και για πες, ωραίος ο καφές.
11: Τι να πω,
10: Αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Ονδούρας.
11: Δηλαδή,
10: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει... Αχ, άλλο πράγμα.
12: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
13: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
14: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
15: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
16: Big Wow Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
17: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
16: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
17: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
16: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
14: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
18: Βρε καλώς τους Super Host στην πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards

0: Ράλι Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην ECO Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές ECO VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το ECO App και μάθε περισσότερα. ECO, μεγάλος χορηγός του ECO Ράλι Ακρόπολης.
1: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
6: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
5: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 και εμεί τα κορίτσια στην πόλη εδώ να σου κρατάμε συντροφιά κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 7 με 10. Αλλά να σου δίνουμε και tips. Γιατί εδώ πέρα, παιδιά, παίζει το.
1: Beauty and fashion tips.
2: Τέλεια, και τώρα έρχομαι εγώ, προσγειώνομαι για να σου πω η beauty και fashion guru σου.
3: Και έλεγα πώς θα κατέβεις από εκεί πάνω.
2: Κατέβηκα, με είδες.
3: Για τόση ώρα πετάει η κοπέλα, πετάει, θα κατέβει.
2: Προσγειώθηκα λοιπόν για
0: Κατερίνα,
2: να έρθω και να σου πω.
0: Σε ανώμαλη προσγείωση.
3: Νέες περιπέτειες.
2: Γιατί ανώμαλη, κανονικά προσγειώθηκα. Τέλος πάντων.
0: Δεν μιλάνε, παιδιά.
2: Ωραία, εντάξει, ανώμαλη προσγείωση. Ό,τι πει κάποια. Τώρα λοιπόν που είναι της μόδας αυτό το πιο clean make-up, okay, παρατήρησα ότι αν βάλουμε ένα, μόνο ένα ωραίο κραγιόν, αλλάζει όλο το πρόσωπό μας. Ναι. Και σου βρήκα και ποιο μπορείς να βάλεις. Είναι από την Wet n Wild. Είναι το υγρό lip cream μακράς διάρκειας, γιατί το χρειάζεσαι και για όλη την ημέρα σου, έτσι. Με ένα έντονο χρώμα. Πλούσια σύνθεση που προσφέρει άψογο, λίο και μάτ αποτέλεσμα μόνο με ένα swipe, έτσι. Κλακ, κάνεις ένα κλακ και σου μένει για πάντα. Μάτ φημίρισμα, πλήρης κάλυψη, αντοχή στο νερό, διαθέσιμο σε 3 αποχρώσεις. Αυτά λοιπόν τα προϊόντα θα τα βρείτε στη Wet n Wild, στα καταστήματα καλλιτικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία, καθώς επίσης και στην επίσημη ιστοσελίδα της Skouras Cosmetics, www.skourascosmetics.gr.
3: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το beauty tip, Κατερίνα, γιατί γενικότερα και εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ότι όταν βάφομαι δεν μου αρέσει τόσο πολύ όσο όταν είμαι άβαφτη.
2: Νιώθεις ότι γίνεσαι λίγο πιο aggressive.
3: Γενικά δεν μου αρέσει.
2: Παιδιά,
3: ναι,
2: εγώ
3: δεν
2: μπορώ να έχω τόσο make-up επάνω μου. Δηλαδή θέλω να
3: το
2: χρειάζεσαι το
3: make-up,
2: ναι, αγάπη μου, με αυτό το δέρμα και τις φακίδες.
3: Οπότε δηλαδή αυτό που κάνω είναι να βάζω ένα κραγιόν και τέλος. Οπότε αυτή είναι η ιδανική περίπτωση να πάρω αυτό το κραγιόν που είναι με ένα swipe και το βάφω. Το βάζω. Οπότε σας θέλω όλους συντονισμένους, γιατί αν θες και εσύ να είσαι ένα στου 4 νικητές, παιδιά, που θα κερδίσουν το CD από το νέο άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρα, υπογεγραμμένο από την ίδια και ένα συλλεκτικό κόσμο ειδικά φτιαγμένο από τη Φουρέιρα, σε λίγο θα παίξουμε παρέα στον αέρα το παιχνίδι που είναι οι μάντισες. Εμείς σας δίνουμε ένα γρίφο και εσείς ψάχνετε να βρείτε τη λύση του. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber 6936 646 656 και εμείς σας πάρουμε τηλέφωνο και έτσι θα μπείτε στην κλήρωση για τον διαγωνισμό της Παρασκευής.

0: Καλημέρα, καλημέρα, μεζά, φαν, τακίνιο, χαμός, ένα special remix μόνο για εμάς.
1: Λες και είπες τρεις διαφορετικούς ανθρώπους.
0: Ναι,
1: χαμός. Με τακίνιο, γίνει όλο αυτή.
0: Θέλω να σας καλημερίσω, να σας πω ότι κάντε λίγο υπομονή. Είμαστε μεσοβδόμαδα, παιδιά, και να σας πω και κάτι άλλο. Αν η δουλειά σας είναι κάπου κοντά σε μια θάλασσα, κάντε ένα break και πηγαίνετε, βουτήξτε με τα ρούχα. Και
1: επιστρέψτε. Καλά, να σας πω, έχω πέσει με το PDA, παιδιά. Είχα δούλευα PDA και κατά λάθος ζεστάθηκα και το ξέχασα. Το ξέχασα ότι το φορά απλά και εγώ ήμουν εκείνη τη στιγμή και μπήκα στη θάλασσα.
0: Αυτό, γιατί δεν μας το έχεις πει για funny story, ας πούμε.
1: Το είπα τώρα. Το ξέρω. Είναι και ώρα για funny story. Μήπως να πιαστεί αυτό και να κλείσουμε, να τελειώνουμε. Όχι, πλάκα κάνω, παιδιά. Να πω ότι έπαθα.
2: Τες είπες.
1: Γιατί εμένα μου συμβαίνουν συνέχεια πράγματα. Λοιπόν, έχουμε πάει λοιπόν στην Θεσσαλονίκη. Έλειπα. Έφυγα Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, ρε παιδί μου, απογευματόβραδο επιστρέψαμε. Τι γίνεται όμως, επειδή εμείς ξυπνάμε 5 το χάραμα για να έρθουμε ραδιόφωνο, έχω μάθει και σε κάποιες άλλες ώρες ύπνου, τις οποίες όμως εγώ δεν μπορούσα να κάνω στη Θεσσαλονίκη, διότι έπαιζα και έπαιζα μια πάρα πολύ δύσκολη παράσταση που έχει πολύ έντονη κίνηση, πολύ φωνή, πολύ τραγούδι το ένα το άλλο.
2: Έχει δίκιο σε αυτό, να ξέρετε.
1: Είναι δύσκολη σαν παράσταση. Στην αρχή και αυτά, μετά τα high notes που κάνω, που πιάνω φωνή, είναι πιο μελωδικά. Okay. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να σας πω εγώ είναι ότι πάμε αρχικά πρώτη μέρα να κάνουμε στήσιμο φώτα. Γιατί αν δεν ξέρετε πώς είναι σε μια παράσταση, στείνουμε τα φώτα της παράστασης και όταν αυτό το πράγμα πάει περιοδία, μετά πρέπει στον κάθε χώρο ξεχωριστά να ξαναστήσεις τα φώτα από την αρχή. Γιατί δεν έχουν ίδια φώτα τα θέατρα μεταξύ τους, ούτε ίδια σκηνή. Ξεκινάμε λοιπόν να στείνουμε φώτα και έχουμε συγκεκριμένα μια σκηνή που εγώ ξαπλώνω στο κρεβάτι και κάνουμε έναν διάλογο με τον συμπροταγωνιστή μου στο κρεβάτι. Το κρεβάτι το οποίο δεν έχει στα αλήθεια στρώμα, είμαστε ξαπλωμένοι στο πάτωμα πάνω σε κάτι άχυρα. Παιδιά, και μου λέει την ατάκα. Εγώ είπα να τα κάρω, ξέρεις, απλά κάναμε πέρασμα, ρε παιδί μου. Απλά λέγαμε τα λόγια όσο στείνονταν τα φώτα. Και δεν απαντάω. Βέβαια, ξαναλέει την ατάκα. Δεν απαντάω. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να σας πω ότι έχω gap, έχω κενό μνήμης από εκεί. Θυμάμαι απλά ότι γύρω στη 1-2 η ώρα το βράδυ, κάπου εκεί, με ξυπνάνε και μου λένε κάτια μου, σε έχει πάρει ο ύπνος. Λέω, πώς να κοιμάμαι. Μου λένε, πρέπει να κοιμάσαι ένα διωράκι. Λέω, τι λέτε, ρε παιδιά. Τα
0: πρώτη φορά που κοιμήθηκε νωρίς ήταν στο θέατρο.
1: Δηλαδή, δεν κοιμάμαι, ρε.
0: Δηλαδή, όλο τον χρόνο δεν κοιμάται και βρήκε να πάει στο θέατρο να κοιμηθεί.
2: Στην Θεσσαλονίκη κιόλα.
0: Ήταν
1: Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, άκου τι πρέπει να κάνει.
0: Πρέπει να βάλει άχυρα εσύ στο κρεβάτι σου. Σε βοηθάνε, γιώνεσαι μάλλον καλύτερα.
1: Δεν κοιμήθηκα το μεσημέρι που κανονικά κοιμάμαι, ρε παιδί μου, μισή ώρα. Κάνω ένα power nap. Τώρα δεν είχα power nap.
2: Οι μάγισσες δεν κοιμώσαι κρεβάτι. Στάχυρα κοιμώσαι.
1: Στάχυρα, γι' αυτό με πιάνει. Παιδιά, και μετά γίνεται και το χειρότερο. Ανεβαίνουμε παράσταση. Αυτό δεν το έχω πει στους ανθρώπους. Δεν το έχω πει στα παιδιά που παίζαμε και αυτά. Παιδιά, Κυριακή, αργήσαμε να ξεκινήσουμε την παράσταση. Αλλά εγώ κάθομαι πίσω από την κουρτίνα και περιμένω για να μου δοθεί το σήμα και να ανέβω στη σκηνή. Και κάθομαι σε μια καρέκλα. Και με πήρε και εκεί ο ύπνος.
2: Ωραία.
1: Με πήρε ο ύπνος.
0: Καρέκλα και άχυρα, λοιπόν, Κάτια μου. Πραγματικά. Αυτό είναι το
1: δεν ξέρω
0: πώς για να κοιμάσαι.
1: Δεν ξέρω πώς ξύπνησα και ανέβηκα στη σκηνή. Άργησα λίγο, βέβαια. Ωραία. Αλλά τρομακτικό, θα έλεγα.
0: Ποιος είναι
2: αυτό? Τέλειο. Λοιπόν, θέλετε να κερδίσετε δώρο? Μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής με πολύ απλά βήματα. Παίζετε μαζί μας στον αέρα το Μάντισες. Εμείς σας δίνουμε ένα γρίφο και σας ψαναβρείτε τη λύση του. Πώς? Πρέπει να στείλει στο Viber 6936 646 656 και εμείς σας καλέσουμε να μας πείτε την απάντησή του.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρετ 106,2 και ναι, είμαστε τα κορίτσια στην πόλη για μέχρι και τις 10 η ώρα. Εδώ θα σου κρατάμε στην τροφιά και παρέα στο Μάντρετ. Τελειακόμ θα έλεγα. Μαντρέντι 106,2.
1: Μαντρέντι 106,2.
0: Το εικόνα παγκόσμιο έτσι, ούτε καν τελειατζία.
1: Ναι, πες το ψέματα. Και παιδιά, είναι η ώρα να συζητήσουμε κάτι έτσι πιο juicy. Γιατί αναρωτιόμαστε, έχεις κάποιο μυστικό που δεν θα έπρεπε να έχει αποκαλυφθεί? Κάποιο κρυφό στα έγκατα?
0: Όχι, δεν έχω.
1: Δεν έχεις?
0: Όχι.
1: Κανένα?
0: Όχι.
1: Σκέψου καλύτερα, δεν το περνάω.
0: Αλήθεια.
1: Επόμενος.
2: Εγώ, παιδιά, είχα πει και στα live που κάνουμε εδώ πέρα ότι αν φτάσουμε να μας παρακολουθούν 200 άτομα, άλλα για ώρα, θα σας αποκαλύψω ένα μεγάλο μυστικό που δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα.
0: Ισχύει, δεν μας το έχει πει ποτέ.
2: Δεν σας το έχω πει.
1: Έλα, έχουμε και εγώ και βρυσίδα κάποια άτομα και εσύ. Τώρα είμαστε μαζεμένα.
2: Όλοι, να είναι εδώ πέρα. Δεν μπορώ να το αποκαλύψω έτσι απλά.
1: Έλα, ρε, κατάλαβα τώρα.
0: Τέλος πάντων, εσύ έχεις.
1: Εγώ. Λοιπόν,
0: εγώ. Δεν ξέρω ποιο πρέπει να το πω, λέει.
1: Πραγματικά.
0: Έχω πολλά μυστικά.
1: Έχω πάρα πολλά μυστικά που μπορεί εσείς να ξέρετε κάποια, ναι. Αλλά δεν τα ξέρει ο κόσμος που μας ακούει.
2: Οπότε δεν έχει αποκαλυφθεί κάτι.
1: Ναι.
2: Ωραία, μια χαρά. Ναι.
1: Πρέπει να το αποκαλύψω.
0: Α, δεν ξέρω άμα θες.
1: Όχι.
0: Όχι.
2: Εντάξει, μην το αποκαλύψεις.
1: Δεν θα το αποκαλύψω.
2: Μην πιέζεσαι, αγάπη μου.
1: Λοιπόν, εσείς έχετε, παιδιά.
2: Και ο κόσμος. Είπαμε.
1: Ο κόσμος.
0: Ναι. Εγώ όχι. Τα λέω όλο σύντροφό μου ή στις φίλες μου. Δεν κρατάω τίποτα μυστικό.
1: Α, αυτό ναι. Αλλά λέμε κάτι που να μην έχει αποκαλυφθεί στον αέρα τύπου.
0: Και στον αέρα όλα τα λέω. Να. Δηλαδή δεν νομίζω πως έχω κρύψει τίποτα.
2: Δεν έχω τίποτα να.
0: Είμαι πολύ ευθυντική.
2: Δεν κρατάω τίποτα για εμένα.
1: Βρυσίδα, ανδριώτη, δεν φοβάται τίποτα και κανένα.
0: Μυστικό είναι π.χ. δεν έχω αποκαλύψει τον σύντροφό μου. Αλλά δεν είναι μυστικό ότι δεν έχω σχέση. Απλά δεν τον έχω δείξει στα social.
1: Περίμενε. Δεν τον έχουμε δει στα social.
0: Όχι, δεν τον ανεβάζει τον Νίκο.
2: Ναι, τον βάζει μόνο από το λαιμό και κάτω.
0: Όχι, ρε, ούτε αυτό κάνω.
1: Σαν τι Powerpuff Girls, παιδιά, η γραμματέα.
2: Αυτό. Λοιπόν, μην πάτε πουθενά. Αν θέλετε, στείλτε μα μυστικά που θα θέλατε να τα αποκαλύψετε τουλάχιστον σε εμά για να κάνουμε κουσκούς. Και σε πολύ λίγο θα έχουμε πολλά νέα ταρό και hot θέματα. Μείνε μαζί μας.
3: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA πάντα πιάνουν τον παλμό της στιγμής. Και ο Απόν είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της νέας γενιάς. Το 2025 ήταν στο line-up των Mad VMA και φέτος επιστρέφει ακόμα πιο δυνατά. Στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι υποψήφιος με τον καθρέφτη για βίντεο της χρονιάς και καλύτερη μπαλάντα. Με τα χιλιόμετρα και καίγομαι σε digital και viral κατηγορίες. Ενώ είναι και υποψήφιος στην κατηγορία καλλιτέχνης pop από το Breakthrough στο VMA Stage στις μεγάλες φετινές κατηγορίες. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: με την υποστήριξη του ECOMED.
1: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά cocktail, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο, είσοδος από Αμαλία. Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο MAD TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Το MAD Radio 106,2 προτείνει
4: τις Fest 2021.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις βερικοκιές. Το ίδιο χρώμα έχουν.
3: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου, τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι, δεν έχουμε κουτάλια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
7: Ναι, είσαι στο Mad Radio 106,2. Μην ξεχνάς λοιπόν, το ξυπνητήρι είναι η μοναδική συσκευή που ξεκινάει καυγά πριν καν μιλήσει σε άνθρωπο. Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να μην έχετε τσακωθεί με το ξυπνητήρι σας, να έχει ανοίξει το μάτι έτσι λίγο πιο γλυκά ακούγοντας εμάς. Τα κορίτσια στην πόλη, Mad Radio 106,2, και είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
8: Είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
9: Και είμαι η Πυρσίδα Ανδριώτου. Θες να ζεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026? Από τη ΔΕΗ.
7: Ναι,
9: θέλεις! Κέρδισε λοιπόν τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλει μήνυμα στο Mad VMA στο 6936-646-656 και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση. Έχουμε φυσικά μέσα αυτή την ώρα και την Κάτια που μπορεί να σου πει το μέλλον σου μόνο με τα ταρό της. Αρκεί να στείλεις μήνυμα στο Vibe που είπα και πριν λίγο, στο 6936-646-656, για να σου πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει το μέλλον σου. Και αυτόματα θα μπει στην κλήρωση της εβδομάδας για δώρο από τη Φουρέιρα. Τι, ένα συλλεκτικό κόσμο που έχει φτιάξει η Φουρέιρα. Το CD από το νέο της άλμπουμ και υπογεγραμμένο από την ίδια.
8: Έτσι, δεν έχουμε απλά δώρα εδώ πέρα. Μοιράζουμε χαρά, μοιράζουμε χαμόγελα. Πες το ψέματα, πραγματικά. Αλλά εκτός αυτού, έχουμε και τον Group Therapy, παιδιά, που ανοίγουμε τις καρδιές μας. Και σήμερα θα συζητήσουμε όλοι μαζί για το αν οι influencers πλέον τη σήμερα ημέρα επηρεάζουν περισσότερο τους νέους από ό,τι οι γονείς και οι δάσκαλοι. Αλλά δεν θα σας αφήσουμε έτσι. Όχι, γιατί προς το τέλος της εκπομπής έχουμε την φράση που θα σας συντροφεύει για όλη την ημέρα, οπότε μην το χάσετε, είναι τροφή για σκέψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σωστά, παιδιά, έχετε καταλάβει. Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη, όπως και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 7 με 10, είναι εδώ να σου κρατάνε συντροφιά. Όχι μόνες μας όμως, όχι. Γιατί εδώ πέρα, παιδιά, ανοίγουμε το Ευαγγέλιό μας. Ανοίγουμε το.
1: Mad.gr.
2: Ακριβώς. Και στο mad.gr, λοιπόν, βρήκαμε τα 5 λάθη που κάνουν τα ζευγάρια όταν μένουν για πρώτη φορά μαζί.
0: Για να δω.
2: Έχω κάνει κάποιο.
0: Είχατε εγώ.
2: Λοιπόν, πολλά ζευγάρια δεν συζητούν από πριν τις προσδοκίες τους για τη συμβίωση.
0: Δεν το έχω κάνει.
2: Δεν το έχω κάνει ούτε εγώ.
0: Στην αρχή έχει ένα intro, ρε παιδί μου. Δεν τα έχει απλά 5, είναι και ένα intro. Έχει
2: ναι,
0: και μια ανάλυση.
2: Ναι, τέλος πάντων, όποιος θέλει να δει το intro και τα λοιπά, μπορεί να μπει μέσα στο mat.gr και να το διαβάσει όλο. Παρ' όλα αυτά, τέλος πάντων, πολλά ζευγάρια δεν συζητούν, λέει, πριν πάνε να συμβιώσουν, για τις προσδοκίες που έχουν για τη συμβίωση. Τα οικονομικά είναι από τις συχνότερες αιτίες τριβών όταν δύο άνθρωποι μένουν μαζί για πρώτη φορά. Αυτό θα σας πω την αλήθεια ότι ψιλοϊσχύει, γιατί αν δύο άνθρωποι δεν έχουν ξεκαθαρίσει από την αρχή τι είναι, πιανού, τι γίνεται με το πώς θα τα μοιράζουμε τα έξοδα κτλ. Θα έρθει μια προστίβη στην επιφάνεια.
0: Τουλάχιστον, ναι. Τουλάχιστον να κάνεις μια προσπάθεια. Εγώ έχω πει στον σύντροφό μου να βοηθήσω στο ενίκιο, να βοηθήσω στα κοινόχρηστα. Το ότι μου λέει όχι, είναι. Συζητήσαμε ότι όχι.
2: Συζητήσαμε. Όχι.
0: Όχι, δεν θέλει να βοηθήσει.
2: Δεν θέλει σε αυτό, αλλά εσύ προσφέρει κάτι άλλο αντίστοιχα, κατάλαβε.
0: Ναι, καλά, ναι, εννοείται. Μα καλά, παίρνω το σιδερόνο.
2: Αυτό σου λέω ότι είναι και μια. Υπάρχει μια. Ναι, σωστά. Και εδώ έρχεται, μου δίνετε πάσα για να σα πω για την άνηση κατανομή των δουλειών του σπιτιού. Μπορεί να δημιουργήσει λοιπόν αυτό εντάσει. Και γιατί αυτό, π.χ. εσά να σου είπε ότι δεν θέλω να πληρώσεις π.χ. κοινόχρηστα ή δεν ξέρω εγώ τι, όμως εσύ προσφέρεις κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή παίρνουμε, δίνουμε. Αυτή είναι, αυτό είναι το αλληλεγγύη.
0: Ναι,
2: δούνε
0: δηλαδή.
2: Και λαβεί.
0: Μαγειρέψω, θα σιδερώσω, θα πλύνω. Αυτό δεν θα τα κάνει αυτά. Και ούτε τον αφήσω να σιδερώσει προφανώς. Εγώ, αν και δεν μου αρέσει το σίδερο μου.
2: Ναι, ούτε εμένα. Καθόλου. Εγώ παιδιά, να ξέρετε, σιδερό. Μαζεύω τα ρούχα που είναι για σίδερο και τα πηγαίνω σε. Πώς το λένε.
0: Αυτό όμως δεν είναι οικονομικό που κάνει.
2: Εντάξει, αγάπη. Από το να κάθομαι να σιδερώνω και να χάνω άπειρες ώρες.
0: Να έχω steamer. Οπότε όταν θέλω να σιδερώσω επιτόπου. Δεν το κάνει καλά όλα, ρε φίλε, αυτό το steamer. Το έχω πάρει κι εγώ.
2: Λοιπόν, το να περνούν συνεχώς χρόνο μαζί, χωρίς προσωπικό χώρο, μπορεί να φέρει πίεση στη σχέση. Ισχύει αυτό. Γενικότερα μπορεί να φέρει ένταση εάν δεν έχει ο ένας από τους δύο ή και οι δύο τους τον προσωπικό τους, χώρο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή μέσα στην ημέρα να κάνουν κάτι μόνοι τους.
0: Okay. Με τους φίλους τους.
2: Ναι, με τους φίλους.
0: Πρέπει να είμαστε σαν τους σιώτες.
2: Σιαμαία. Εγώ είμαι λίγο σιαμαία με τον Αντρέα, να ξέρετε. Είμαι έτσι. Ο άνθρωπος θα ζητάει βοήθεια κάπου εκεί πέρα έξω. Πολλά ζευγάρια λοιπόν μετακομίζουν μαζί πολύ γρήγορα, χωρίς να έχουν γνωρίσει πραγματικά τις συνήθειες του άλλου. Αυτό σίγουρα μπορεί να φέρει εντάσει στη σχέση. Η υπόθεση ότι ο άλλος ξέρει τι θέλω είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη στη συμβίωση. Γιατί πολλά πράγματα από αυτά που θέλουμε, αν δεν τα έχουμε επικοινωνήσει, δεν μπορεί ο άλλος να τα μαντέψει. Οπότε
0: ναι.
2: Μπορεί να κάνει εικασίες μόνος του και να μας εξυπηρετεί και να μας δίνει άλλα πράγματα από αυτά
0: πρέπει
2: που θέλουμε.
0: Πρέπει να τα επικοινωνούμε γενικά, παιδιά. Αυτό είναι το κλειδί.
2: Οι ειδικοί τονίζουν λοιπόν ότι η επικοινωνία και οι ξεκάθαροι κανόνες είναι το κλειδί για μια ομαλή συγκατοίκηση και όχι μόνο. Όχι μόνο ούτε καν με τις σχέσεις. Εγώ συγκατοικώ χρόνια, παιδιά, με κόσμο και το κλειδί είναι η επικοινωνία.
0: Ναι,
2: και να συζητάτε και να κάνετε meetings και τα λοιπά και να λέτε τους προβληματισμούς σας.
0: Okay.
2: Αυτά θα σας πω. Αν θέλετε να μπείτε μέσα στο mad.gr να διαβάσετε και όλο το θέμα για να δείτε μήπως κάνετε κάτι από αυτά όταν συμβιώνετε με τον άνθρωπό σας ή και με κάποιον φίλο σας.
0: Σταματήστε το αν το κάνετε.
2: Σταματήστε το τέλος
0: πάντων. Κατερίνα.
2: Ναι.
0: Σταμάτα το.
2: Γιατί?
0: Εσύ δεν είπες ότι είσαι λίγο.
2: Αχ, ναι, λίγο.
0: Τώρα εγώ όμως θα σας αφιερώσω το τραγούδι Baby του Μάνου από τα Κίνο Remix και σε λίγο θα ανοίξουμε τις καρδιές μας με τον Group Therapy που έχουμε μια απορία σήμερα. Οι influencers επηρεάζουν περισσότερο τους νέους από τους γονείς τους και τους δασκάλους τους. Στείλε μας στο Viber 6936 646 656 τη δική σου άποψη να τη συζητήσουμε παρέα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε, παιδιά? Να ξέρετε ότι σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και την εκπομπούλα μας σήμερα. Όμως, δεν θέλω να στεναχωριέστε, γιατί θα σας αφήσουμε σε πάρα πολύ καλά χέρια. Είμαστε λοιπόν τα κορίτσια στην πόλη, ακούς Mad Radio 106,2. Και ναι, ήρθε η ώρα για να ανοίξουμε τις καρδιές μας και να μοιραστούμε όλα αυτά που μας απασχολούν. Γιατί είναι η ώρα για τα
1: Group Therapy.
0: Για το.
2: Οι influencers επηρεάζουν περισσότερο τους νέους από τους γονείς και τους δασκάλους τους.
0: Παιδιά, τα πράγματα έχουν κάπως αλλάξει, όντως θα πω εγώ. Δηλαδή, είχα αυτή τη συζήτηση χθες με μία μαθήτριά μου και μου είπε ότι, ξέρεις τι, εγώ πλέον δεν ακούω τόσο πολύ αυτά που έχουν να μου πούνε οι γονείς μου, γιατί δεν καταλαβαίνουν ακριβώς πώς αισθάνομαι, γιατί είναι πιο μεγάλη. Οπότε πιο εύκολα ακούω αυτά που μου λες εσύ, που εγώ τις λέω κυριολεκτικά τα ίδια πράγματα με τους γονείς της.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Εντάξει, εδώ πέρα θέλω να πω λίγο κάτι. Οι influencer δεν είναι ειδικοί. Θέλω να πω ότι εκτός εάν παρακολουθούμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια ειδίκευση σε κάτι.
2: Όχι, γιατί δεν μιλάμε για συγκεκριμένο θέμα. Μπορεί να είναι για το ότι ρέσει. Εμένα μου λέγει η μαμά μου, πήγε ότι ρέσει, δεν ταιριάζει το ροζ με το κόκκινο. Αυτό μην το βάλεις.
3: Ναι, εννοεί γενικά.
2: Ναι, οπότε δεν χρειάζεται ειδίκευση.
3: Αλλά αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι τα παιδιά δεν μπορούν να ξεκαθαρίσουν και να ξεχωρίσουν το γενικά με το τι ακούω. Ναι. Γιατί ο κάθε influencer θα πει τη δική του άποψη, όπου αυτή μπορεί να μην είναι σωστή. Για τον κόσμο.
2: Ναι, απλά, αλλά η ερώτηση δεν είναι αν είμαστε σωστοί για να καθοδηγήσουμε το εκάστοτε ζήτημα τα παιδιά. Είναι όμως αν τα παιδιά αυτά
3: πλέον,
2: θα ακούσουν,
3: ναι,
2: πιο εύκολα εμάς από γονείς.
3: Τα παιδιά ακούνε πιο εύκολα γιατί νιώθουν ότι τους καταλαβαίνουμε, γιατί μέσω πίσω είναι οθόνη, νιώθουν ότι ταυτίζονται με τον κόσμο που ακολουθούν και δεν ακούν τους δασκάλους ούτε τους γονείς τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Θεωρώ που είμαι influencer. Παρ' όλα αυτά, εγώ προσπαθώ να δείχνω το καλό παράδειγμα και πρότυπο στα νέα κορίτσια, αλλά δεν είναι όλες οι φλόρες σαν και εμένα. Και δεν είναι όλες οι φλόρες σαν εσένα ή σαν την Κατερίνα. Οπότε θεωρώ
2: πως
3: μεγαλύτερο ποσοστό influencer δεν δίνουν τα καλά πρότυπα για τον κόσμο. Γι' αυτό και τα παιδιά πλέον είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι εγώ φοβάμαι να περπατήσω στον δρόμο.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Αυτό.
2: Αλλά επίσης να θυμόμαστε ότι δεν είναι μόνο το αν είναι σωστό κάτι, αλλά και εμείς, ας πούμε, πες ότι είμαστε, ρε παιδί μου, όριμοι άνθρωποι που θα μπούμε, θα κοιτάξουμε και τα social μας. Θα κάνουμε, ρε παιδί μου, ένα ξεσκαρτάρισμα, μπράβο Ιωάννα. Ξεσκαρτάρισμα για το αυτό μου κάνει, αυτό δεν μου κάνει, αυτό με βοηθάει, αυτό δεν με βοηθάει. Ή θα δοκιμάσουμε και θα πούμε, α, αυτό ήταν ok και αυτό όχι. Τα παιδιά δεν έχουν την ίδια ακριβώς σκέψη με εμάς. Δηλαδή μπορεί να τα κάνουν όλα.
3: Ναι. Μεγαλώνουν και σε διαφορετικό κόσμο, έτσι.
2: Σίγουρα.
0: Κοίταξε, εφόσον επηρεάζονται τα παιδιά από influencers, εγώ προτείνω να κατέβει κανένα κόμμα δασκάλων και καθηγητών και να αρχίσουν να κάνουν influencing.
2: Έχουμε δασκάλους.
0: Έτσι ώστε να αρχίσουν να γίνονται δάσκαλοι και καθηγητές και γονείς και influencers και να παρακολουθούν αυτούς, κατάλαβες.
3: Μακάρι.
2: Φαντάζεσαι, παιδιά, να πρέπει να επικοινωνήσεις στο παιδί σου πράγματα μέσω των social. Κρίμα, πολύ κρίμα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ελπίζω πάντως ό,τι μήνυμα και αν παίρνουν αυτά τα παιδιά να τους οδηγήσει σε κάτι καλό. Εσείς πάντως θέλω να μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο έχουμε τα ταρό. Γιατί αν θέλεις να μάθεις τι σου επιφυλάζει το μέλλον σου, μπορείς να στείλεις τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936646656 για να σε καλέσουμε και να σου απαντήσει η Madame Ζαΐρα ή αλλιώς εγώ ή κάτια σε μία ερώτηση και να μπεις και στην κλήρωση για το δώρο της Παρασκευής.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντα, έτσι 106,2 ακούς και ακούς τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ πέρα καθημερινά μαζί σου μέχρι και τις 10. Μισή ωρίτσα έχει μείνει ακόμα, σου κρατάμε συντροφιά. Και είμαστε εδώ με πάρα πολύ διάθεση, γιατί ήρθε η ώρα για τα...
1: Τα ρο.
2: Και είμαι εδώ πέρα κοντά σας, η Μαντάμ Ζαϊρά σε ετοιμότητα πλήρη για να τραβήξει μια κάρτα ταρό και να διαβάσει το μέλλον. Για να δούμε αν έχουμε κάποιον ακροατή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς σε λένε?
3: Ονομάζομαι Γιώτα.
2: Γεια σου Γιώτα. Καλημέρα, πού σε πετυχαίνουμε?
3: Στο σπίτι μου.
0: Α, ωραία, ρεπό. Την καλύτερη δουλειά κάνεις.
3: Ναι, ναι, κάτι τέτοιο.
2: Α, καταπληκτικά, καταπληκτικά.
4: Για κάτι μου, λοιπόν, τέτοιο όμως, δεν είναι ρεπό ακριβώς, κατάλαβα.
2: Δεν πειράζει, μπορεί να έχει πάρει παράνομη άδεια, σταματήστε. Λοιπόν, για πες μου Γιώτα μου, μήπως έχεις κάποια ερώτηση για μένα?
3: Θα ήθελα να μάθω πώς θα πάνε τα ερωτικά μου.
2: Λοιπόν, να σου πω λοιπόν ότι σου έχει τύχει η κάρτα The Sun. Αυτό σημαίνει ότι κάτι ανθίζει, κάτι έρχεται, κάτι ευχάριστο και κάτι νέο. Κάτι πολύ όμορφο ξεκινάει στην ζωή σου. Θέλει θετική ενέργεια, θέλει να το πάρεις χαλαρά, αλλά θέλει όντως να πιστέψεις σε αυτό, γιατί δεν είναι αυτός ο άνθρωπος που θα έρθει εδώ για να σου κάνει κάτι κακό. Δεν έχει σαν σκοπό να σε πληγώσει, να σε εκμεταλλευτεί ή οτιδήποτε. Είναι όντως εδώ για εσένα.
0: Άντε.
2: Ναι, όντως σου έχει τυχεί μια πάρα πάρα πολύ όμορφη κάρτα για την ερώτησή σου.
4: Τι ωραία. Περιμένεις κάτι? Έχεις κάποιο στόχο? Έχεις κάποια αναμονή και
2: όχι,
4: ερωτάς?
2: Όχι, ήταν ερωτικό.
4: Τι?
2: Ερωτικό ήταν. Στα ερωτικά μου δεν είπες?
3: Ναι, ναι.
4: Α, στα οικονομικά μου εγώ ακούω.
2: Εγώ άκουσα στα λεφτά μου.
0: Αλήθεια.
3: Στα ερωτικά μου.
0: Στα ερωτικά μου.
4: Και εμείς έχουμε άλλο.
2: Μόνο η Μαντάμ Ζαϊρά άκουσε τελικά σωστά.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Εσύ να ακούς σωστά. Λέτε
2: να άκουσα σωστά ή απλά να το ψυχανεμίστηκα γιατί είμαι μια Μαντάμ, μια Ζαϊρά.
4: Αυτή είσαι. Να ξέρεις, έχεις μπει και αυτόματα στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή για να δούμε αν θα είσαι μία από τις τέσσερις ή τέσσερους νικητές με το υπογεγραμμένο CD από την Ελένη και το κόσμημα, την Ελένη Φουρέιρα. Απλά το λέω έτσι για να το ξέρεις. Και είναι συντονισμένη μαζί μας.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ναι, και καλές καλό ερωτεύσιμο καλοκαίρι να έχεις, θα πω εγώ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Καλό ερωτεύσιμο καλοκαίρι και στις τρεις σας.
2: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και σε ευχαριστούμε που μας κάλεσες. Φιλάκια.
3: Εγώ ευχαριστώ, φιλάκια.
4: Αφού λοιπόν έχουμε κλείσει αυτή τη γραμμή, πάμε να ακούσουμε μουσικάρες Mad Radio 106,2 και σε πολύ λίγο ερχόμαστε με πολλά κουσκούς.

0: Μάντρα, 106,2 ακούς και ναι, είμαστε κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου καθημερινά μέχρι και τις 10. Να σου κρατάμε συντροφιά και να σου δίνουμε πάρα πολύ ενέργεια. Και τι άλλο θα μας δώσει ενέργεια το καλοκαίρι?
1: Παιδιά, φέτος το καλοκαίρι αυτό που θα μας δώσει την απόλυτη ενέργεια είναι και η απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Το Mad Radio ουσιαστικά 106,2 κάθε ώρα σε κάθε εκπομπή σου δίνει τη δυνατότητα και εσένα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις ώστε να μπορείς να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά να έχεις και backstage access, γιατί τέτοιες είμαστε. Ακούς καθημερινά λοιπόν, ναι. Ακούς καθημερινά Mad Radio 106,2 και με το που ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, τρέχεις, παρατάς ό,τι κάνεις, πιάνεις το κινητό σου, στέλνεις μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 την φράση Mad VMA και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση. Έτσι, για να ξέρετε κιόλας, η κλήρωση αυτή, να ξέρετε, γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive και έχουμε δύο νικητές που κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για αυτή την απόλυτη, καταπληκτική, super duper φαντασμαγορική Mad Radio VMA εμπειρία.
2: Τώρα όμως ξέρετε τι θέλουμε να κάνετε. Πάμε να συνδεθούμε με το Newsbomb για να μάθουμε τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
3: Καλημέρα ξανά. Είναι ειδή σε τίτλους από το newsbomb.gr. Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε πρόταση για συνταγματική αναθεώρηση. Μεταξύ άλλων, προτείνεται η προστασία της ελληνικής σημαίας και γλώσσας, η επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης εξαετής θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατάργηση της επίκλησης σοβαρού εθνικού θέματος για διάλυση της Βουλής και εισαγωγή επιστολικής ψήφου εντός επικράτειας. Προτείνεται επίσης η αλλαγή στη διαδικασία ποινικής ευθύνης υπουργών. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή του Μενιδίου με θύμα ένα τρίχρονο κορίτσι. Αυτοκίνητο το οποίο εξερχόταν από γκαράζ παρέσυρε παιδί στη συμβολή των οδών 40 μαρτύρων και μελούνας. Το παιδί που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων. Νυχτερινές εκατέρωθαν επιθέσεις από ΗΠΑ και Ιράν. Οι Ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν απέτυχαν πάντως να πλήξουν τους στόχους τους και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Στον αντίποδα, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν αεροπορικό πλήγμα σε σταθμό ελέγχου στο Ιρανικό νησί Κέσμ. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι ανοίγει η πλατφόρμα dadades.gov.gr για γονείς που θέλουν να επιλέξουν επιμελητή μέσω του προγράμματος Dadades Γειτονιάς. Διαθέσιμη είναι μια δεξαμενή 1.419 εργαζομένων που έχουν εγκριθεί μετά την υποβολή δικαιολογητικών. Τα εισοδηματικά κριτήρια αφορούν μόνο τη μητέρα. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsroom.gr. Νεότερη ενημέρωση σε 1 ώρα.
4: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
5: Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει είμαι χαλαρός άνθρωπος και να σε ρωτάει γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά. Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
10: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν ρόλερς, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα.

0: μέσα από μια νέα κατηγορία βραβείου που έρχεται για να μείνει, καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.
1: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
2: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
1: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: DMA και μπε στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Να ξέρετε, πριν ένα δευτερόλεπτο κυριολεκτικά ακούσατε αυτό το ηχητικό που σας λέμε, αυτό που πρέπει να στείλετε.
2: Το σήμα του διαχωρισμού.
1: Μπράβο, αυτό είναι, να ξέρετε. Όποτε το ξανακούσετε, στέλνετε στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 με κεφαλαία MAD VMA. Γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, παιδιά. Ναι. 16 του μήνα
2: 17.
1: Είναι. 17 του μήνα είναι.
2: Πες το ψέματα. Λοιπόν, επίσης σήμερα, παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει πρέφα, αλλά είναι και Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Οπότε θα σου πούμε κάποια fun facts γι' αυτά.
1: Oh,
2: τέλεια! Είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα.
1: Ναι.
2: Να σου πω ότι στην Καρδίτσα άκουσα ότι έχουν 30.000 ποδηλατέ ως ίσα με τα αυτοκίνητά τους. Δηλαδή χρησιμοποιούν πάρα πολύ το ποδήλατο ως μεταφορικό μέσο.
1: Τι θα γίνει, ναι. Εμείς εδώ, ρε παιδιά, γιατί δεν γινόμαστε Καρδίτσα?
2: Έλατε. Γιατί δεν έχουμε πολύ ανώμαλους δρόμους.
1: Ναι, ανώμαλους γενικά, τελεία.
2: Θα έπρεπε να έχουμε πιο πολλούς ποδηλατόδρομους. Τέλος πάντων, δεν έχουμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Ναι. Το ποδήλατο, παιδιά, εφευρέθηκε τον 19ο αιώνα και εξελίχθηκε από απλές ξύλινες κατασκευές σε σύγχρονα ελαφριά μηχανήματα.
3: Ξέρω ένα τέτοιο ποδήλατο.
2: Ναι.
3: Φυσικό κομμάτι.
1: Ισχύει. Ναι, αλλά 100 κιλά, έτσι.
2: Ναι, ναι, ισχύει.
1: Πολύ ωραίο το design, μπράβο τους, αλλά
3: ανακυκλώσιμο, μπουρουμπούρα, ναι.
2: Ναι, αν είναι τόσο βαρύ, δυσκολεύεσαι και να το οδηγήσεις. Λοιπόν, είναι ένα από τα πιο οικολογικά μέσα μετακίνησης στον κόσμο, διότι δεν παράγει καθόλου εκπομπές ρήπων.
1: Λογικό. Εκτός άμα βάλεις εξάτμιση, γιατί έχω δει και κάτι ποδήλατα.
2: Εντάξει, είναι μοτοποδήλατο.
3: Βάζω το μπουκαλάκι και κάνει.
2: Λοιπόν, επόμενο, ένας ποδηλάτης, παιδιά, μπορεί να κάψει έως και 400 με 1000 θερμίδες ανά ώρα. Ανάλογα με την ένταση.
3: Ξεκινάει ποδήλατο, Κατερίνα. Έτσι άξιζε δουλειά. Έχει κάτι το μεταφορικό σου μέσα στη δουλειά.
1: Παιδιά, πάρτε μου ένα ποδήλατο, σας παρακαλώ.
2: Από αύριο ποδήλατο, πεφτίτσι. Η Ολλανδία, λοιπόν, έχει περισσότερα ποδήλατα από ό,τι κατοίκους. Ποιος το οδηγεί? Έχουν από 10 ποδήλατα ο καθένας. Δεν ξέρω.
3: Δεν ξέρω. Μπορεί να έχουν 2-3 σε οικογένεια.
2: Ναι, μπορεί, δεν ξέρω. Πάντως, το πιο γρήγορο ποδήλατο στον κόσμο, παιδιά, έχει ξεπεράσει τα 280 χιλιόμετρα με ειδική υποβοήθηση.
3: Εντάξει, με υποβοήθηση.
1: Μάλλον θα ήταν και ο επιβάτης.
2: Δεν θα ήταν. Θα πήγαινε 5-6 να τον τραβάγανε.
1: Θα πήγαινε σαν το γιότ.
2: Τον τράβαγαν αμάξια, λογικά. Επίσης, το ξέρετε ότι βοηθάει πάρα πολύ στην συγκέντρωση και στην μείωση του άγχους λόγω της σωματικής άσκησης.
3: Παιδιά, μια χαρά. Θα έρχομαι εγώ. Ιωάννα, βρες τρόπο να άρχισε. Έρχομαι εγώ με ποδήλατο στη δουλειά.
2: Τότε, μιας και θες να έρχεσαι με ποδήλατο, να σου πω ότι σε πάρα πολλές πόλεις υπάρχουν ειδικοί δρόμοι αποκλειστικά για ποδήλατα, ποδηλατόδρομοι.
1: Όχι στη δικιά μας.
2: Όχι στη δικιά μας. Και επίσης, τα πρώτα ποδήλατα δεν είχαν πετάλια. Ο αναβάτης έσπρωχνε με τα πόδια.
1: Τι?
2: Ναι.
1: Και γιατί πάνε σόλες των παπουτσιών, ήταν με ατσάλι η σόλα. Για να μπορεί να κάνει, ξέρεις.
2: Πρέπει να ήταν ξυπόλυτη.
3: Για να φρενάρει.
4: Θέλω λίγο να κάνετε εικόνα τη βρυσίδα το πρωί που έρχεται έτσι το χειμώνα και τώρα με τα ωραία της τα ρουχαλάκια, τα κουνάκια.
1: Να είναι πάνω σε ποδήλατο.
4: Τις τρεις τσάντες να είναι πάνω σε ποδήλατο.
1: Και να περνάει από λεωφόρο.
2: Αρχικά αυτό είναι το άλλο.
3: Με τα τακουνάκια μου.
2: Και αυτό είναι και το άλλο, παιδιά, ότι σε κάποιες πόλεις πρακτικά είναι πολύ πιο γρήγορο να χρησιμοποιήσεις ποδήλατο από ότι αμάξι. Και επίσης το ποδήλατο θεωρείται και από ειδικούς μια από τις καλύτερες μορφές καρδιοαναπνευστικής άσκησης.
3: Ισχύει αυτό.
2: Παιδιά, πάρα πολλά τα πλεονεκτήματα.
3: Εκεί δεν θα αντέξω. Εκεί δεν θα αντέξω στην καρδιό.
2: Λοιπόν,
3: κάτι.
2: Ακούστε, αφήνουμε τα αμάξια μας εδώ πέρα, παίρνουμε ποδήλατα και φύγαμε.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε τις επιτυχιάρες μας και σε πολύ λίγο θα είμαστε εδώ παρέα πάλι για να μιλήσουμε για ένα μοντέλο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μαντρέντε 106,2 και ναι, ακούμε το αγαπημένο της Κάτιας τραγούδι.
1: Βαρέθηκες, Κάτια?
0: Να το πω.
1: Κατερίνα, δεν έχω βαρεθεί να ακούω τον Ντράκουλα, έχω βαρεθεί να μεταφτίζεται.
0: Όχι, όχι.
2: Γιατί, παιδί μου?
0: Αφού είσαι βαμπύρ.
2: Είσαι βαμπύρ, δοκιμάσαι.
1: Ωραία.
2: Πίνεις αίμα.
1: Να σας πω, παιδιά, για ένα άλλο βαμπύρ εδώ πέρα.
0: Για πες.
1: Βαμπύρ της πλαστικής. Ακούστε τι έγινε τώρα. Ένα 22χρονο μοντέλο πήγε και ζήτησε να κάνει πλαστική στη μύτη.
0: Ωραία.
1: Όταν τη ρώτησαν λοιπόν γιατί την έκανε την πλαστική στη μύτη, είπε το εξής.
2: Με θράσος.
0: Με θράσος.
2: Με πολύ
1: θράσος. Με πολύ ύφος.
0: Πολύ ύφος.
1: Για να μην έχουν τα παιδιά της μελλοντικά κακά γονίδια.
0: Ότι να είναι, αυτή είναι ξαφιά.
1: Ναι. Αλλά βαθιά. Να είσαι καλά,
0: Κατερίνα.
2: Παιδιά, η τύπισσα είπε ότι έτρωγε μπούλινγκ στο σχολείο και ήθελε να τους δώσει μια πιο ανθρωπίνου μεγέθυνση.
1: Έχει καταλάβει ότι δεν αλλάζει το γονίδιο.
0: Δεν αλλάζει το γονίδιο,
1: έτσι.
2: Δεν το έχει καταλάβει προφανώς. Και ο πλαστικός της δεν της δόπε.
0: Να ρωτήσω κάτι. Δεν της είπε τίποτα. Έτρωγε να ανοίξει συζήτηση με ένα χαζό μοντέλο.
1: Μάλλον θα το άκουσε ο πλαστικός της και θα ήταν.
2: Για πλάκα θα το λέει. Παιδιά, εγώ όταν το διάβασα, νόμιζα να το λέγανε για πλάκα.
0: Όχι, θεωρώ πως δεν απάντησε για να έχει την ψυχική του υγεία. Έτσι ναι. Κάνω και εγώ σε πάρα πολλά θέματα μεταξύ σας.
1: Ναι.
0: Δεν απαντάω σε κάτι που ακούω για να μην αμαλώσουμε, κατάλαβες. Κάπως έτσι νομίζω το ρωτήσω.
1: Εγώ το έχω ανεβάσει και σε quote, να ξέρετε, στο Instagram μου.
0: Ωραία.
1: Είμαστε στη φάση που σταματάνε οι άνθρωποι να μιλάνε για να αφήσουν τους ανθρώπους που δεν το έχουν να βγουν μπροστά.
2: Τρομερό πάντως αυτό που συνέβη. Δεν ξέρω, εσείς θα κάνατε κάποια πλαστική για να αλλάξετε τα γονίδια σας? Αν έστειλτε μας τώρα μήνυμα, ποια θα ήταν αυτή? Όσο λοιπόν εσείς ψάχνετε τι μπορείτε να αλλάξετε, εμείς θα σας παίξουμε μερικά κομμάτια και θα είμαστε εδώ πέρα με μία φράση, τέλος πάντων, που θα σας συντροφεύει για όλη την ημέρα. Είναι τροφή για σκέψη και έχω να την αφιερώσω και κάπου συγκεκριμένα.
0: Αχα. Mad VMA

0: έξι εβδομαδίο. Είσαι εδώ. Με τα κορίτσια στην πόλη, δεν ξέρω τι άλλο.
1: Λοιπόν, δεν έχει τίποτα να πεις. Λοιπόν, είναι το quote of the day, το έχουμε όλοι καταλάβει. Οπότε καλημέρα. Και τι θέλω να πω, παιδιά. Το quote αυτό θέλω να το αφιερώσω σε όλα αυτά τα νυχτολιλουδένια πλάσματα εκεί έξω και σε όλα τα παιδιά που δίνουν και πανελλήνιες, αλλά και σε όσους φοβούνται πως έχουν αργήσει να φτάσουν στο τελικό τους προορισμό και φυσικά σε όσους νιώθουν υποδιέστεροι των άλλων. Λοιπόν, ακούστε τώρα το quote ποιο είναι. Μην συγκρίνεις την άνοιξή σου με την άνοιξη των άλλων. Κάθε λουλούδι ανθίζει στη δική του εποχή. Γιατί καλός ή κακός, όντως, και όλα τα λουλούδια δεν ανθίζουν ταυτόχρονα.
2: Παιδιά, ναι. Και τα φρούτα, άλλα τα καλοκαιρινά, άλλα τη χειμωνιάτικα.
1: Σωστά, σωστά. Και τα φρούτα από δέντρα βγαίνουν. Οπότε, παιδιά, εγώ αυτό ήθελα να πω. Ήθελα να σας δώσω αυτή την θετική σκέψη που είχα σήμερα για εσάς. Οπότε, όπως καταλάβετε, να δώσουμε και τα χαιρετίσματα, παιδιά, στον Καπτανίκο. Καπτανίκο, να πλέει τα καλά και να ανθίζετε.
0: Όχι, ο Καπτανίκος μάλλον πέρασε.
1: Έτσι πέρασε τις πανελλήνιες, μάλλον ο Καπτανίκος. Πάντως, παιδιά, εμείς εδώ πέρα δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Ήμασταν τα κορίτσια στην πόλη και ήμασταν μαζί σας για άλλη μία μέρα. Συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
2: η Βρυσίδα Ανδριώτου
0: και η Κατερίνα Πευτίτση. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν.
1: Ντουράν, τόσο καλό που το λες και δύο φορές. Βρυσίδα, παιδί μου, σταμάτα να φτερνίσεις.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 7 με 10 το πρωί.
1: Για τώρα όμως θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τουμπανέιρο.
0: Και στη μία θα είναι στην παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιντιάδη και στις 4 η Φέη Βόκου.
2: Στις 6 στο Mad Drive με τον Πέτρο Τρεταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα και στις 9 ο αγαπημένος μας Γιάννης Χατζηγεωργίου.
1: Να έχετε μία υπέροχη ημέρα, κορίτσια και αγόρια της πόλης. Άιντε, τσάω.
0: Φιλάκια.
2: Φιλάκια πολλά.
3: Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Maybelline New York.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
9: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Mad Radio. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty thread, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες, για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Όχι, ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Καλώς τη χιονάτη, βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε, Γιάννης του Πάνω στο μικρόφωνο, στο κέντρο της εβδομάδας. Ποιο κέντρο της εβδομάδας, δηλαδή έτσι το λέμε γιατί είναι Τετάρτη, αλλά επειδή ξεκίνησε Τρίτη για κάποιους από εμάς. Ωραίο είναι, δεν κακό, τετραήμερες εβδομάδες. Για κάτσε να το συζητήσουμε, το σκεφτούμε λιγάκι. Μαζί μέχρι και τη μία εδώ στο Mad Radio, Γιάννης του Πάνω στο μικρόφωνο, καλά να περάσουμε και σήμερα.
1: Mad Radio. 6,2.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: 106,2. Είναι το πρωινό της Τετάρτης. Είμαι ο Γιάννης Τουμπάνος μαζί καθημερινά από τις 10 μέχρι και τη 1. Αλήθεια, έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Παιδιά, αυτό το spot μιλάει πραγματικά στην ψυχούλα του κάθε Gen Z-er, φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρα, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνει με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση όλο του το είναι, για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους αυτής διαδρομής. Και είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ και μπορούμε αυτό να το επικοινωνήσουμε. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας πραγματικά όλα παίζουν. Είναι πρωινό Τετάρτης, 3 Ιουνίου, είμαστε ακριβώς στη μέση της εβδομάδας. Αν νιώθεις ότι οι αντοχές σου έχουν ήδη εξαντληθεί και το μόνο που σε κρατάει σε εγρήγορση είναι ο παγωμένος καφές, σε νιώθω απόλυτα. Μην αφήνεις τα μικροδράματα και το άγχος του γραφείου να σου χαλάσουν τη μέρα. Κλείσε τα πια στην τοξικότητα γύρω σου. Πάρε τον έλεγχο και θυμίσου ότι εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής σήμερα. Για πάμε, πάμε δυνατά με K-Pop Demon Hunters, Sandrix. Αυτό είναι το Golden εδώ στο Mad Radio 106,2 πρωινό Τετάρτης.
1: Καλημέρα σε όλους.

Είναι η Άννα Βύση και το Αιγαίο εδώ στο Mad Radio 106,2. Καλημέρες. Αν νιώθεις ότι η εβδομάδα άρχισε να δείχνει απαιτητική, έτσι αυτό το απαιτητικό πρόσωπο μπορεί να έχει μια εβδομάδα, πάρε βαθιά ανάσα, δυνάμωσε τον ήχο. Και summer mood έχουμε εδώ με την Άννα Βύση. Ο καιρός δεν αφήνει περιθώριο εφιβολίας. Στους 26 αυτή την ώρα η θερμοκρασία θα φτάσει 30. Air condition αγκαλιά, έτσι. Σήμερα νομίζω επιβάλλεται, κυρίως αυτές τις ώρες όπου οι δρόμοι καίνε. Η σκέψη και η θετική ενέργεια είναι στραμμένη στα παιδιά των γενικών λυκείων που αυτή την ώρα βρίσκονται στις αίθουσες. Μεγάλη μέρα για τις Πανελλήνιες, μάχη με αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το πανό που τέλος πάντων έχει βγει στον Άλυμο, στο Μοσχάτο, δεν έχει σημασία, σε μια οικοδομή που λέει ότι θα κάνουμε ησυχία βιβλιοθήκης, κόβουμε κομπρεσέρ, σταματάμε τα πάντα όλα για να μπορέσετε να γράψετε πολύ καλά και καλή επιτυχία. Πέρα από τις ευχές πάντως το μήνυμα έχει μια ουσιαστική υπενθύμηση ότι η επιτυχία δεν περιορίζεται αποκλειστικά στις πανελληνίες εξετάσεις ή στην εισαγωγή σε μια σχολή, αλλά συνδέεται με την πορεία, την προσπάθεια και τις επιλογές ζωής του κάθε ανθρώπου. Καλή επιτυχία εννοείται.

0: 6,2. Μία πρώτη δεύτερη ευκαιρία, μία μεγάλη μικρή αγγελία και άλλη μία και άλλη μία. Έχω ταυτιστεί full με τον στίχο αυτό. Και όχι, δεν είναι από κάποιο τραγούδι, αλλά από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Σε αυτή την επικοινωνία το WhatsApp επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όλα όσα τους απασχολούν και όλα όσα τους καθορίζουν, όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρει να μιλήσει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει και πολύ καλό λόγο που το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μία νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους και αμέσως μετά έρχεται Madonna και Sabrina Carpenter.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. 13 συλλήψεις σε ευρεία αστυνομική επιχείρηση για απάτη με παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Το κύκλωμα φέρεται να αποκόμισε παράνομα πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ μέσω της σύσπραξης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα χθες το απόγευμα στο Μενίδη, όταν αυτοκίνητο που έβγαινε με όπισθεν από γκαράζ παρέσυρε τρίχρονο κοριτσάκι. Το παιδί νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο στο Πέδωνο Αγλαία Κυριακού. Η Δήλος βυθίζεται κατά 1% το χρόνο λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και γεωλογικών διεργασιών στην περιοχή. Η στάθμη της θάλασσας αναμένεται να ανέβει 87 εκατοστά έως το 2100. Ανησυχία για το μέλλον του σπουδαίου αρχαιολογικού χώρου του νησιού. Η Τζένιφερ Λόπεζ ανέβασε ξανά τη θερμοκρασία στο κόκκινο χαλί, παραδίδοντας μαθήματα στυλ. Η εντυπωσιακή εμφάνιση της 56χρονης στάρ στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας Office Romance στη Νέα Υόρκη έχει κλέψει τις εντυπώσεις. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Βρε καλώς τους Super Host στην πιο σάμερης παρέα των Mad Video Music Awards 2020.

0: radioplus.gr. Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο MAD TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
1: Okay.
2: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
3: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Λεόντιος και Λένα, του Georg Büchner.
7: Μια τραγικομωδία.
6: Ή και όχι.
7: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
6: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
7: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
6: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
7: Λιδία Στέφου,
6: Βασίλης Τσαλίκης,
7: Μιχάλης Ψαλίδας.
6: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
7: Εισιτήρια στο more.com.
8: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν. Ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμού. Off of Athens. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Ed Sheeran στο Mad Radio 106,2. Σας αρέσει να κρίνετε τους πάντες και τα πάντα? Μπορείτε να κρίνει κανείς τους άλλους για τη στάση, τη συμπεριφορά, να θεωρείται πολλές φορές μια κακή συμπεριφορά και ενοχλητική στάση. Ωστόσο, εδώ και χρόνια λέει ψυχολόγοι επισημαίνουν ότι συνδέεται στενά με την αναλυτική σκέψη και την πνευματική οξύτητα. Άκου τώρα να δεις. Τα άτομα λέει που σημειώνουν υψηλές επιδόσεις ορισμένες μετρήσεις κριτικής σκέψης τείνουν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο αφισβητώντας απόψεις, εντοπίζοντας τις ασυνέπειες των άλλων και αναζητώντας πιθανά προβλήματα. Ωστόσο, λέει, η επικριτική στάση από μόνη της δεν αποτελεί απαραίτητη ένδειξη υψηλής νοημοσύνης. Εντάξει, ευχαριστούμε που μας το διευκρινίσατε. Η διαφορά συνήθως έγκυται, λέει, στο αν κάποιος επισημαίνει αδυναμίες ή ελαττώματα ή και αν κατανοεί καλύτερα μια κατάσταση, απλώς απορρίπτει οτιδήποτε υπάρχει γύρω του. Εντάξει, ρε παιδί μου, και χάρηκα για μια στιγμή. Γιατί διαβάζω ότι οι άνθρωποι, λέει, που επικρίνουν διαρκώς τους πάντες και τα πάντα είναι άτομα με υψηλό δείκτη νοημοσύνης. Αυτός ήταν ο τίτλος. Και λέω, εντάξει, είμαι πανέξυπνος. Πάμε για Μπαγκαράγκα εδώ στο Mad Radio 106,2.

Mad Radio VMA 2026 Exclusive Experience. Στείλε Viber τώρα στο 6936 646 656. Γράψε Mad VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.

0: στο Mad Radio 106,2. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Διεκδικείς τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Το άξιστο σύνθημα λίγο νωρίτερα έρχεται ξανά την επόμενη ώρα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, όταν ακούς το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, στέλνεις μήνυμα στο Viber για να μπεις στην κλήρωση και να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Εδώ και το WhatsApp, πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά. Αναζητά το αληθινό, ζει στον δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Έτσι όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Ανανεώνεται με νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν το WhatsApp για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA ξέρουν να ενώνουν γενιές. Ο Σάκης Ρουβάς έχει γράψει μεγάλη ιστορία στο θεσμό με βραβεία όπως Καλύτερος Άνδρας Καλλιτέχνης το 2008 και Καλύτερο Βίντεο Κλιπ Pop το 2010 με το Σπάσε το Χρόνο. Από την άλλη, ο FY είναι από τα πιο δυνατά urban πρόσωπα της νεότερης σκηνής με VMA διαδρομή που ξεκινά δυνατά από το Best Newcomer το 2019. Φέτος, οι δύο κόσμοι συναντιούνται στο Κούνια Μπέλα, υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: Χορηγός Old Spice.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τη Μίμη FY την Κυριακή 7 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Τρεις εργενίδες.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
9: και όλα ανατρέπονται
10: από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάς.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
13: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
12: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
13: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
12: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
14: Ο ήχος

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το ναι. Απόλυτο swimwear thread είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Το δεν μου πάει το από πάνω.
2: Αυτό. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
3: Radio. Πραγματικά, Κατερίνα μου, μπράβο. Ήρωας. Του την είπε όμως πολύ ωραία. Του σε που λένε και στο χωριό μου.

Πάμε να βάλουμε μπροστά την μηχανή του χρόνου, γιατί το μενού σήμερα είναι γεμάτο από επαναστατικά anthems των 60s, ιστορικά live bands στην τηλεόραση, ξεπέραστη ρέγγε μαγεία και τα πιο περίεργα merch που έχουν βγει ποτέ από pop star. Ξεκινάμε με το 1967, μια χρονιά που γράφηκε με χρυσά γράμματα στην ιστορία της μουσικής για δύο εντελώς διαφορετικούς λόγους. Από τη μία η βασίλισσα της soul, η τεράστια Aretha Franklin, πατάει στην κορυφή του αμερικανικού Billboard Hot 100 με το θρυλικό Respect, μετατρέποντας το τραγούδι του Otis Redding στον απόλυτο φεμινιστικό ύμνο, κέρδισε δύο βραβεία Grammy και χάρισε στην ανθρωπότητα ένα κομμάτι ορόσημο.

Και από την άλλη την ίδια ακριβώς ημέρα οι The Doors κυκλοφορούν το απόλυτο σκοτεινό rock hit Light My Fire. Το κομμάτι εκτοξεύτηκε και τους έβαλε και σε μπελάδες όταν πήγαν να το παίξουν ζωντανά στο θρυλικό Ed Sullivan Show. Τους ζήτησαν να αλλάξουν τον στίχο Girl, we couldn't get much higher, γιατί υπονοούσε χρήση ουσιών. Οι Doors συμφώνησαν, αλλά όταν βγήκαν live στον αέρα το τραγούδισαν κανονικά όπως είχε γραφτεί. Το αποτέλεσμα αποκλείστηκαν για πάντα από την εκπομπή, αλλά έγραψαν την δική τους τηλεοπτική rock ιστορία. Προχωράμε στα 70's, το 1972. Ναι, ναι, οι Rolling Stones ξεκινούν την θρυλική τους περιοδία στην Βόρεια Αμερική. Μια περιοδία 32 συναυλιών που έσπασε κάθε ρεκόρ αφού συγκέντρωσε το αστρονομικό για την εποχή ποσό των 4 εκατομμυρίων δολαρίων.

το ονόμασε αργότερα ως το καλύτερο άλμπουμ του 20ου αιώνα. Για πάμε να μπούμε στα Zeros. Το 2006 Red Hot Chili Peppers αποδεικνύουν ότι βρίσκονται στην απόλυτη δημιουργική τους κορυφή. Το διπλό τους άλμπουμ Stadium Arcadium πατάει ταυτόχρονα νούμερο 1 σε Αμερική και Αγγλία, ένας δίσκος φαινόμενο που χάρισε 7 υποψηφιότητες Grammy, από τις οποίες σήκωσαν τελικά

6,2. Έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Παιδιά, αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Zer. Παίρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρα, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα. Έχει νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μία οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι για τη ζωή τους και στη ζωή μας. Όλα παίζουν.

0: Και Daniel Dance εδώ στο Mad Radio και τον 6,2. Φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 η Algida φέρνει την απόλαυση στο κόκκινο. Μοιράζουμε παγωτά, μοιράζουμε χαμόγελα. Έλατε να δοκιμάσετε τα νέα μας παγωτά, το εκρηκτικό Volcanics, με 5 διαφορετικές τρώσεις και το απογειωμένο Cornetto Max με δίσκο Giantuya. Αυτό το δίσκο εκεί στην κορυφή το θέλω πολύ. Το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα είναι εκεί, πολλά πολλά ακόμα θα βρείτε. Ελάτε να κάνουμε την βραδιά αξέχαστα δροσερή με Algida στα Mad Video Music Awards 2026. Πάμε να συνδεθούμε με αίθουσα σύνταξης Newsbomb, πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και αμέσως μετά Talk to You, ακούγεται δυνατά.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. 13 συλλήψεις σε ευρεία αστυνομική επιχείρηση για απάτη με παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Το κύκλωμα φέρεται να αποκόμισε παράνομα πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ μέσω της σύσπραξης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα χθες το απόγευμα στο Μενίδη, όταν αυτοκίνητο που έβγαινε με όπισθεν από γκαράζ παρέσυρε τρίχρονο κοριτσάκι. Το παιδί νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο στο Πέδωνο Αγλαία Κυριακού. Η Δήλος βυθίζεται κατά 1% το χρόνο λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και γεωλογικής διεργασιών στην περιοχή. Η στάθμη της θάλασσας αναμένεται να ανέβει 87 εκατοστά έως το 2100. Ανησυχία για το μέλλον του σπουδαίου αρχαιολογικού χώρου του νησιού. Η Τζένιφερ Λόπεζ ανέβασε ξανά τη θερμοκρασία στο κόκκινο χαλί, παραδίδοντας μαθήματα στυλ. Η εντυπωσιακή εμφάνιση της 56χρονης στάρ στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας Office Romance στη Νέα Υόρκη έχει κλέψει τις εντυπώσεις. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
0: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά». Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα. Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά cocktail, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλία.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Αυτό το καλοκαίρι ζήσε κάθε στιγμή σου πιο δυνατά. Save your summer. Mad Radio 106,2. Mad VMA

στο Mad Radio 106,2. Ο μεγάλος διαγωνισμός του Mad με τα Τσακίρις Chips συνεχίζεται. Πες τι τύπος gathering είσαι και αν το gathering σου έχει μπάλα, φίλους, καλοκαιρινό mood και ποιος έφαγε τα τελευταία chips. Να ξέρεις ότι είσαι στο σωστό σημείο, γιατί στο Instagram του Mad TV θα βρεις το σχετικό post για να πάρεις μέρος στον διαγωνισμό. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κυβότια Τσακίρις Chips από την αγαπημένη του γεύση. Mad Radio.

0: χορηγός Skoda.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε, το Mad και τα Tsakiri Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Tsakiri Chips και όλη η παρέα το ζει.
0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θείε, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά. Κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Ρόλερς, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Το Tecno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΒΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ήμουνα στην Ζάκυνθο και θυμήθηκα, λοιπόν, ακούστε τώρα. Λοιπόν, ήμουνα τέλος πάντων με έναν προηγούμενο που είχα και θυμάμαι, παιδιά, που βλέπω έτσι όπως έχει το κινητό και τον βλέπω αγκαλιά με μία άλλη. Αμάν, λέω.
3: Εγώ αυτό.
2: Αμάν, ο να σου.
4: Σταμάτα!
2: Λέω, τι θα κάνω τώρα. Το κοιτάω και του κάνω. Ποια είναι αυτή? Του λέω, αυτή στη φωτογραφία. Ποια είναι αυτή που είσαι αγκαλίτσα? Ποια είναι, θέλω να ξέρω. Έντρομος, με κοιτάει. Του λέω, τι κοιτάς? Ποια είναι αυτή? Μου κάνει έτσι και μου δείχνει το κινητό από αυτή την απόσταση που είσαι εσύ τώρα. Και του λέω, ναι, ποια είναι? Νόμιζα εγώ ότι τον έπιασα στα πράσα. Λέω,
3: ποια είναι?
2: Σε τσάκωσα, θα σου πω. Και έτσι όπως είναι και κρατάει το κινητό, ρε παιδί μου, έτσι και μου δείχνει, μου κάνει. Α, και μου το φέρνει πολύ κοντά μου. Και κατάλαβα ότι δεν φορούσα τους φακούς επαφής.
3: Α,
2: εγώ ήμουν, ρε.
3: Α, καλά, ότι να είναι.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Γιάννης Τυμπάνος εδώ, σε λίγο θα ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Θα έχεις την ευκαιρία να τη διεκδικήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Θα διεκδικήσεις τη θέση σου μπροστά στην σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Όταν ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, διεκδικείς διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Έρχεται σε πολύ πολύ λίγο. Mad Radio.

Love Me Not στο Mad Radio 106,2. Ψυχοθεραπεία κι ας μη παίζει μία. Έχω ταυτιστεί full με τον στίχο αυτό και δεν είναι από κάποιο τραγούδι, αλλά από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Σε αυτή την επικοινωνία το WhatsApp επιλέγει το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν και όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλήσει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει πολύ καλό λόγο που το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν πραγματικά. Πάμε να ακούσουμε υπέροχο Dracula από Tame Impala. Πολλά τα όμορφα που συμβαίνουν εδώ στο Mad Radio 106,2. Σε λίγο δική σας δυνατότητα να μπείτε, ξέρετε πού. Βεβαίως, βεβαίως, δίπλα στην σκηνή και backstage, δίπλα στους καλλιτέχνες, τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα εδώ στο Mad Radio 106,2, έρχεται.

92,2 τα όμορφα, αυτά που συμβαίνουν εδώ. Έχουμε Dance Auditions by Mad Radio, που αυτήν την ώρα εδώ γίνεται μεγάλος χαμός. Εσείς έχετε δει την νέα διαφήμιση του WhatsApp. Παιδιά, το spot αυτό μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Zer. Φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρα, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει στα λόγια, ανανεώνει και τη νέα οπτική ταυτότητά του. Έχει νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Υπέροχο track, Bebe Rexha, Faithless, New Religion στο Mad Radio 106,2.

0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. 13 συλλήψεις σε ευρεία αστυνομική επιχείρηση για απάτη με παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Το κύκλωμα φέρεται να αποκόμισε παράνομα πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ μέσω της σύσπραξης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα χθες το απόγευμα στο Μενίδη, όταν αυτοκίνητο που έβγαινε με όπισθεν από γκαράζ παρέσυρε τρίχρονο κοριτσάκι. Το παιδί νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο στο Πέδωνο Αγλαία Κυριακού. Η Δήλος βυθίζεται κατά 1% το χρόνο λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και γεωλογικών διεργασιών στην περιοχή. Η στάθμη της θάλασσας αναμένεται να ανέβει 87 εκατοστά έως το 2.000%. Ανησυχία για το μέλλον του σπουδαίου αρχαιολογικού χώρου του νησιού. Η Τζένιφερ Λόπεζ ανέβασε ξανά τη θερμοκρασία στο κόκκινο χαλί, παραδίδοντας μαθήματα στυλ. Η εντυπωσιακή εμφάνιση της 56χρονης στάρ στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας Office Romance στη Νέα Υόρκη έχει κλέψει τις εντυπώσεις. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Βρε καλώς τους super hosts στην πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2000.

0: Energy.gr.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Okay.
5: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
2: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
5: Απλά
2: τι είναι?
6: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
4: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Όμορφο, όμορφο μεσημεράκι Τετάρτης. Ακόμα πιο όμορφο για εσένα που πλατσορίζεις τα πατουσάκια σου στην άμμο. Εκεί στα νερά. Μα τώρα συγγνώμη, δηλαδή είσαι προκλητικός και προκλητική. Εμ το κάνεις που το κάνεις. Εμ στέλνεις και βίντεο και φωτογραφίες στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό να σε βλέπουμε ότι είσαι στη θάλασσα. Δηλαδή.
1: Έχω κάτι φίλους που το κάναν αυτό και σε μένα και μου το δίνει πάρα πολύ. Λοιπόν, μαζέψτε πατουσάκια από τις παραλίες ή τουλάχιστον μην μας στέλνετε φωτογραφίες.
0: Ναι. Ευχαριστώ.
1: Τι είμαι εμείς δηλαδή, αν φουντώνουμε και ζηλεύουμε και σας γλωσσοτρώμε.
0: Μα τώρα, να σου πω κάτι.
1: Τι.
0: Δεν πάμε να φύγουμε να κάνουμε καμιά βουτιά.
1: Δεν πάμε.
0: Τι ώρα είναι. Μια παρά.
1: Καλή ώρα.
0: Είναι πολύ ωραία
1: Έλα,
0: ώρα.
1: Τα παιδιά θα ακούσουν μουσική.
0: Κοκτέιλ στην παραλία.
1: Και θα βγαίνω εγώ live από το Instagram μου εκεί. Για όποιον θέλει, σε κάθεον.
0: Πολύ ωραία. Έρχεται λοιπόν και η κυρία Αντιγόνη Βιντιάδη σε άλλο μου. Αλλιώς ξεκίνησε να έρθει στη δουλειά, αλλιώς θα καταλήξει να κάνει εκπομπή για τις επόμενες 3 ώρες. Στις 4 έρχεται η Faye Vocus, στις 6 Mad Drive, Πέτρος και Κατερίνα. Και στις 9 έρχεται ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Mad
2: Radio. Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Οι μέλισσες είναι από τα συγκροτήματα που έχουν συνδεθεί όσο λίγα με την ιστορία των Mad VMA. Από βραβεία Best Group σε πολλές χρονιές μέχρι το Είμα Λου που πήρε Video of the Year το 2018 και το 3040 που κέρδισε Video της Χρονιάς το 2024. Το 2025 πήραν και το βραβείο Καλλιτέχνης Pop, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουν ένα από τα πιο σταθερά και επιτυχημένα acts της ελληνικής pop σκηνής. Αυτό είναι το VMA DNA. Τραγούδια που γίνονται στιγμές και στιγμές που γίνονται ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Like VMA,

0: Χορηγός Κατσόβολος.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Μα τι θα φάω σήμερα. Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι. Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross-training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει όλα.
2: Εννοείται, ποιος θα έφταιγε.
3: Εννοείται.
2: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι και φταίει εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό και τα λοιπά.
4: Είσαι χάλασε εσένα.
2: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
3: Mad Radio. Γεια σας, καλησπέρα σας, καλώς τους. Τεταρτούλα σήμερα, τι γίνεται 3 Ιουνίου, πού βρίσκεστε? Εμείς είμαστε εδώ, είμαι μέσα στη δροσιά θα έλεγα, στο ψυγείο που έχουμε εδώ στο Mad Radio 106,2 και είμαι η Αντιγόνη Βιντιάδη και σήμερα σας έχω πολύ ζουμί, μείνετε συντονισμένοι.
1: Mad Radio 106,2.

και δεν ξέρεις τι γίνεται σήμερα εδώ στο Mad Radio και στο Mad TV μέσα. Ξέρεις Γιάννη μου, έχουν έρθει αγόρια, κορίτσια από όλη την Ελλάδα για να πάρουν μέρος στα Mad Auditions και 150 πλάς χορευτές δίνουν το ρυθμό για το act του Μάνου. Η ενέργεια λοιπόν είναι στα ύψη και θέλω να σου πω ότι οι συμμετέχοντες έχουν τη μοναδική ευκαιρία να διεκδικήσουν τη θέση τους στο stage γινόμενοι μέρος ενός φανταστικού, φαντασμαγορικού act με το Μάνο και ένα καλλιτέχνη ακόμα έκπληξη που θα αποκαλυφθεί σύντομα. Και έτσι δημιουργούμε το απόλυτο vibe για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Κανόνισε να μην είσαι εκεί καημένε. Παπαουτέ έρχεται και εμείς επιστρέφουμε με ζώδια.

Beauty and a Beat και είναι Justin Bieber και Nicki Minaj. Βεβαίως, φοβερή συνεργασία. Λοιπόν, πάμε τώρα στα ζωδιάκια μας, διότι γίνεται ο χαμός και έχω τα ζώδια που θα έχουν ευχάριστη έκπληξη πριν το τέλος εβδομάδας. Ο Ταύρος πρόκειται να λάβει μία είδηση που θα του προσφέρει μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας σε ένα σημαντικό τομέα της ζωής του. Κάτι που σχετίζεται με τα επαγγελματικά, τα οικονομικά ή τα προσωπικά του σχέδια τίνει να πάρει μία θετική και ξεκάθαρη τροπή. Πάμε στα λιονταράκια. Ο Λέων μπαίνει σε μία φάση έντονης προβολής και νέων προοπτικών. Μία συζήτηση, μία πρόσκληση, μία αναπάντεχη επαφή μπορεί να του ανοίξει πολύ ενδιαφέρουσες πόρτες και η συγκεκριμένη χρονική στιγμή ευνοεί ιδιαίτερα την αυτοεκτίμηση και την κοινωνική του ζωή. Για τους ζυγούς, οι εκπλήξεις κρύβονται μέσα στις σχέσεις σας. Είτε πρόκειται για τον έρωτα, είτε για τη φιλία, είτε για επαγγελματικό περιβάλλον, το ζώδιο αυτό πρόκειται να βιώσει καταστάσεις που θα του φέρουν ισορροπία και χαρά. Υδροχωάκια μου, καλείστε να έχετε τα μάτια σας 14 για ευκαιρίες που ξεφεύγουν από οτιδήποτε είχατε φανταστεί μέχρι τώρα. Το σύμπαν ευνοεί τις αλλαγές οπτικής και τα απρόβλεπτα γεγονότα. Ψαράκια, μπαίνετε σε μια περίοδο που η διέστησή σας θα είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Η εσωτερική αίσθηση ότι κάτι καλό πρόκειται να συμβεί αναμένεται να επιβεβαιωθεί πανηγυρικά τις επόμενες μέρες. Και ξέρετε ότι τα ξέρω όλα και ο Teddy Swims το ξέρει και μου το αφιερώνει.

0: I just might, Bruno Mars. Ακούσαμε εδώ στο Mad Radio 106,2. Τι ωραία πράγματα. Καλή επιτυχία, παιδιά. Έρχονται, φεύγουν άνθρωποι, παιδιά, νέα παιδιά που έχουν έρθει να κάνουν την αντισιόν τους και πάρα πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε γρήγορα τα τελευταία νέα από newsbomb.gr και επιστρέφουμε.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. 13 συλλήψεις σε ευρεία αστυνομική επιχείρηση για απάτη με παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κύκλωμα φέρεται να αποκόμισε παράνομα πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ μέσω της σύσπραξης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα χθες το απόγευμα στο Μενίδη, όταν αυτοκίνητο που έβγαινε με όπισθεν από γκαράζ παρέσυρε τρίχρονο κοριτσάκι. Το παιδί νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο στο Πέδωνο Αγλαία Κυριακού. Η Δήλος βυθίζεται κατά 1% το χρόνο λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και γεωλογικής διεργασιών στην περιοχή. Η στάθμη της θάλασσας αναμένεται να ανέβει 87 εκατοστά έως το 2100. Ανησυχία για το μέλλον του σπουδαίου αρχαιολογικού χώρου του νησιού. Η Τζένιφερ Λόπεζ ανέβασε ξανά τη θερμοκρασία στο κόκκινο χαλί, παραδίδοντας μαθήματα στυλ. Η εντυπωσιακή εμφάνιση της 56χρονης στάρ στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας Office Romance στη Νέα Υόρκη έχει κλέψει τις εντυπώσεις. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλία. Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά?» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες.

0: εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
5: Είμαστε έτοιμοι.
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Σου είπα φέρτο, είπε ο Ακύλας, και εμείς το δίνουμε στο πιάτο. Θες να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Αποκλείεται να μην θες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην θες να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα Mad VMA 2026. Οπότε, ακούς το ειδικό σηματάκι και με το που το ακούσεις, στέλνεις μήνυμα στο Viber μας στο 6936646656, γράφεις Mad VMA και παίρνεις μέρος στην κλήρωση της Παρασκευής για δύο διπλές προσκλήσεις για να βρεθείτε στη Mad Radio VMA εμπειριάρα. Καλή επιτυχία σου εύχομαι και έχε το κινητό σου πρόχειρο. Θα το χρειαστείς.

0: Attention, attention! Σας προσκαλούμε να ζήσετε από κοντά τη μαγεία του Mad VMA Village. Εκεί θα βρίσκεται και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ECOMED θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και Original Song by ECOMED, Mad VMA Village, εκεί που η μουσική συναντάει το σινεμά.
1: Mad Radio 106,2.

0: με την υποστήριξη του ECOMED.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το MAD και τα Tsakiri Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Tsakiri Chips και όλη η παρέα το ζει.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Οκ. Πάρτο. Απλά πάρτο.
6: Απλά πάρτο. Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
6: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
7: Aquila's Meal! Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Release Athens 2026. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky and the Bad Seeds. Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
10: Youth Fest 2000.

0: Radio. Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Υπάρχουν κάποια ζώδια τα οποία δεν αντέχουν τη μοναξιά. Ζούνε για τον κόσμο.
3: Εγώ είμαι αυτή σίγουρα.
2: Είναι οι δίδυμοι, οι οποίοι μιλάνε με όλους για όλα. Οι λέοντες. Main character energy. Η ζυγή. Πολλάει ο κόσμος πάνω. Τοξότες, γνωριμίες σε κάθε φάση. Και ο κρυός. Είδατε μέσα σε όλα αυτά τα ζώδια πουθενά Παρθένος?
3: Όχι. Όχι.
2: Σκορπιός?
3: Όχι.
2: Μη μου μιλάτε τότε.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Γεια σας, γεια σας και καλησπέρα σας, Αντιγόνη Βιντιάδη εδώ στο μικρόφωνο και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6936 646 656 ότι σκέφτεστε, ότι θέλετε να εκμυστηρευτείτε, ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Είμαι εδώ για να το διαβάσω και αν θέλετε να το πω και στον αέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε με Ordinary και ερχόμαστε.
1: Radio 106,2.

Πόσα χρόνια έχω να δω μία παράσταση οφειλίας στην Επίδαυρο άραγε. Τέλος πάντων, μιας που είπα Επίδαυρο, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026, εκεί που η παράσταση τελειώνει και όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύκτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές, Πειραιός 2.60, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια στο aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα. Το MAD και το MAD Radio 106,2 είναι χορηγοί επικοινωνίας του Φεστιβάλ. Πάμε να ακούσουμε Loco Loco και ερχόμαστε.

Νιώθω την ανάγκη να σου αποκαλύψω πράγματα, γιατί πιστεύω ότι από τα μηνύματα τουλάχιστον που μας στέλνετε, ανυπομονείτε για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ που θα γίνουν 17 Ιουνίου. Και ήθελα να σου πω μερικά ονόματα έτσι να πετάξω, να κάνω ένα name drop για το ποιος θα είναι εκεί. Έχουμε Ντάρα, έχουμε Αντώνη Ρέμο celebrating 30 χρόνια. Έχουμε Ακύλα, έχουμε Έλενα Παπαρίζου, έχουμε Ελένη Φουρέιρα, έχουμε Κατερίνα Λιόλιου. Σταματάω να λέω ονόματα, έχω άλλα τόσα και άλλα τόσα, αλλά δεν θα πω τώρα. Θέλω να είσαι συντονισμένος για τη συνέχεια, θα κάνω name drop και πρέπει να είσαι εκεί να μ' ακούς. Έρχεται ο Bad Bunny με DTMF και εμείς ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Σουζάκιλα ακούσαμε και θέλω να σου πω έτσι ένα τρίβιο που έμαθα τουλάχιστον για τη δική μου τη γενιά. Το 70% των millennials και Gen Z νιώθουν άγχος όταν ξεκουράζονται γιατί τους έμαθαν ότι το να μην κάνεις τίποτα είναι χάσιμο χρόνο. Και επίσης θυμάμαι πάρα πολύ τις οικογένειές μας να λένε καλά κάθεσε τώρα. Δεν θα πας να κάνεις αυτό, να διαβάσεις, να μαζέψεις το δωματίό σου, να βοηθήσεις τη γιαγιά, να κάνεις κάτι. Πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε στην τσίτα. Δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε γιατί νιώθουμε ενοχές. Μήπως αυτό είναι λίγο πρόβλημα, να το ψάξουμε, γιατί πρέπει λίγο να γίνουμε πιο υγιείς άνθρωποι μέσα μας. Αυτά είχα να πω για τώρα. Πάμε να ακούσουμε τα τελευταία νέα από newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Η Ελλάδα προχώρησε σε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε πριν από μερικές εβδομάδες στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Η ελληνική πλευρά επισημαίνει ότι το μη επανδρωμένο σκάφος έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία και θα μπορούσε να προκαλέσει απώλειες ανθρώπινων ζώων καθώς και σημαντική περιβαλλοντική ζημιά. Η 39χρονη Σίλια είχε προσπαθήσει να πάρει τα παιδιά της και να φύγει από την κακοποιητική της σχέση με τον σύζυγό της, ωστόσο δεν πρόλαβε καθώς δολοφονήθηκε από τον 41χρονο με πάνω από 40 μαχαιριές μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το 3 ετών κορίτσι που παρασύρθηκε από όχημα που έβγαινε από πάρκινγκ στο Μενίδη. Οι αρχές αναζητούν τους γονείς του παιδιού καθώς την ώρα του ατυχήματος ήταν μόνο στο δρόμο και κανείς δεν το έχει αναζητήσει. Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Πρωταγωνίστησε επίσης σε ιστορικές σειρές της ελληνικής τηλεόρασης όπως Ο Άγνωστος Πόλεμος, Η Πανθέη, Πρόβα Νηφικού και άλλες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Βρε καλώς τους super host στην πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2020.

0: radio.gr. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Τέτοιες ταξιδάρες να κάνουμε. Αυτά είναι τα όμορφα. Λοιπόν, γιατί μπορείς και εσύ να ζήσεις τη MAD απόλυτη Radio VMA εμπειρία. Και είμαι εδώ για να την προσφέρω. Γιατί κάθε ώρα σε κάθε εκπομπή πρέπει να είσαι συντονισμένος. Μόλις παίζει το ειδικό σηματάκι, στέλνει το 6936-646-656. Γράφεις MAD VMA, είναι το Viber μας, και παίρνεις αμέσως μέρος στην κλήρωση, αμέσως και αυτομάτως, που κάνουμε κάθε Παρασκευή στην εκπομπή MAD Drive. Και μπορεί να κερδίσεις ειδικά ειδικές προσκλήσεις για να βρεθείς και μπροστά στη σκηνή και δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα MAD VMA 2026. Οπότε, καλή επιτυχία, βγάλε κινητό και ετοιμάσου, σε πολύ λίγο παίζει.

0: Άμπρα κατάμπρα θα κάνουμε και θα φτάσει η 17η του Ιούνιου και εκείνη η βραδιά είναι αυτή που περιμένουμε κάθε καλοκαίρι. Και υπάρχει και ένας άνθρωπος που ξέρουμε ότι θα είναι εκεί πάντα. Φυσικά μιλάω για το Θέμη Γεωργαντά, ο οποίος παρουσιάζει για ακόμη μια χρονιά τα Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ. Μαζί του Χρυσίδα Γκαγκούτη, δίπλα του στις παράλληλες δράσεις, εικόνη μεταξά Dr. Chris, Γιώργος Δάβος, Μαριάννα Γαριφαλίδη, Up in the Hype και Αθηνά Κλίμη. Η Superhost των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Λίλα είναι από τα πιο φρέσκα και δυνατά πρόσωπα της νέας pop dance σκηνής. Το 2024 το Ντεζαβού με τον Ρακ πήρε το βραβείο Τραγούδι της Χρονιάς Digital, ενώ το 2025 το Κοινό Μυστικό κέρδισε το καλύτερο dance κομμάτι. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η Λίλα συνεχίζει δυνατά. Το Boss είναι υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς. Το Μανιάτικο για καλύτερο pop. Το ποιος να σου το πει με τον Τόκελ για καλύτερο ντουέτο, ενώ είναι και υποψήφια στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: χορηγός Maybelline New York.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεέ, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά». Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο MAD TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
6: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
7: Πήγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
8: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
7: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
8: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
7: Πήγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
6: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: ψήφισε. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Δεν υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά λίγο-λίγο, τώρα χαλάς τη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
5: Κάτι τέτοια ακούω και θέλω πραγματικά να είμαι εδώ σε μια εκπομπή στο Mad Drive για να βλέπω τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα από κοντά να κάνουν αυτή την εκπομπή. Αντιγόνη Βιντεάδη όμως είναι αυτή τη στιγμή στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 και έρχεται τώρα Edge of Desire για να φτιαχτούμε, να φτιάξουμε διάθεση.
1: Mad Radio 106,2.

Το καλοκαίρι μαζί με τις διακοπές μας είναι πρώτο πυλών. Οπότε για εμάς τις γυναίκες, ένα από τα πολύ βασικά συστατικά των εμφανίσεών μας το καλοκαίρι είναι το make-up, όσο να πεις. Έχω τώρα από τη Wet n Wild το Chameleon Chrome Liquid Eyeliner, το οποίο το πήρα, το δοκίμασα και θα σου πω ότι προσφέρει εντυπωσιακή multi-chrome απόδοση και εξαιρετικά λαμπερές αποχρώσεις. Κάθε απόχρωση χαρίζει και ζωντανό χρώμα που αλλάζει με το φως, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό multidimensional αποτέλεσμα στα μάτια. Έχει πανεύκολη εφαρμογή και υγρή σύνθεση μακράς διάρκειας. Τα προϊόντα Wet n Wild τα βρίσκεται σε καταστήματα καλλυντικών και στα φαρμακεία, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα www.skourascosmetics.gr. Bring your love και πάμε διακοπές. Excuse.

0: hide you, μην κρύβεσαι, θέλω να δείξεις πόσο εδώ είσαι, πόσο μας ακούς και αυτή τη στιγμή μπορεί να θες και εσύ να ζήσεις την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, όπου να είναι θα παίξει αυτό το μαγικό κλιπάκι που μόλις το ακούσεις θέλω να στείλεις στο 6936-646-656 ένα μήνυμα που να λέει MAD VMA. Και τότε μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός που θα κερδίσεις διπλή πρόσκληση και θα μπορείς να βρεθείς μπροστά στη σκηνή δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή MAD Drive και δύο νικητές κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση για τη MAD Radio VMA εμπειρία.
1: MAD Radio VMA 2026 Exclusive Experience. Στείλε Viber τώρα στο 6936-646-656. Γράψε MAD VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.

0: Let me be the second voice. Λοιπόν, ξέρετε ότι η Celine Dion είναι από τις αγαπημένες μου. Ξέρετε ότι ξεκινάει κάτι συναυλίες μοναδικές συγκλονιστικές στο Παρίσι το Σεπτέμβρη και έμαθα ότι ανακοίνωσε τη Δευτέρα μία σειρά από 10 νέες συναυλίες για το Μάιο του 2027 στον ίδιο χώρο που πρόκειται να πραγματοποιήσει τη μεγάλη επιστροφή της το Σεπτέμβρη. Οι νέες ημερομηνίες είναι από τις 8 έως τις 29 Μαΐου και προγραμματίστηκαν για να ανταποκριθούν στην πρωτοφανή ζήτηση των θαυμαστών, ανέφερε η ομάδα της. Μπράβο! Μπράβο στην ομάδα της, σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω αυτή τη φορά να καταφέρω να κλείσω εισιτήρια τουλάχιστον για τις συναυλίες για του χρόνου το Μάιο με το καλό. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Η Ελλάδα προχώρησε σε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε πριν από μερικές εβδομάδες στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Η ελληνική πλευρά επισημαίνει ότι το μη επανδρωμένο σκάφος έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία και θα μπορούσε να προκαλέσει απώλειες ανθρώπινων ζώων καθώς και σημαντική περιβαλλοντική ζημιά. Η 39χρονη Σίλια είχε προσπαθήσει να πάρει τα παιδιά της και να φύγει από την κακοποιητική της σχέση με τον σύζυγό της, ωστόσο δεν πρόλαβε καθώς δολοφονήθηκε από τον 41χρονο με πάνω από 40 μαχαιριές μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το 3 ετών κορίτσι που παρασύρθηκε από όχημα που έβγαινε από πάρκινγκ στο Μενίδη. Οι αρχές αναζητούν τους γονείς του παιδιού καθώς την ώρα του ατυχήματος ήταν μόνο στο δρόμο και κανείς δεν το έχει αναζητήσει. Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Πρωταγωνίστησε επίσης σε ιστορικές σειρές της ελληνικής τηλεόρασης όπως ο Άγνωστος Πόλεμος, η Πανθέη, η Προβανηφικού και άλλες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο, είσοδος από Αμαλίας.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Το πρόγραμμα αποφύτων.
4: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
4: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
7: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Okay.
8: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.

ώρα που λογικά σου έχει ανοίξει και εσένα λίγο η όρεξη. Δεν μπορεί τέτοια ώρα το μεσημεράκι, θες κάτι να φας, ρε παιδί μου, κάτι να κάνει να κρατσανίσεις. Ο μεγάλος διαγωνισμός. Να κρατσανίσεις. Το ξανακάνω γιατί δεν με είδη φαίει. Ναι. Ξεκίνησε ο μεγάλος διαγωνισμός του Mad με τα Τσακίρις Chips και συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα το gathering και έχει μπάλα και καλοκαιράκι. Φίλοι, οθόνη, φωνές πριν καν μπει γκολ και Τσακίρις Chips στο τραπέζι. Μπε στο Instagram του Mad TV, βρε το σχετικό post και πάρε αμέσως μέρος. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει δύο κυβότια από την αγαπημένη του γεύση. Αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη. Μην το χάσεις. Δεν θες και εσύ να κάνεις λίγο τσα τσα τσα.

παμ. Έτσι θα σας αφήσω, έτσι θα σας αποχαιρετήσω αυτό το όμορφο ζεστό απόγευμα Τετάρτης, 3 Ιουνίου. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, μισό λεπτό πεθαίνω. Πνίγηκα, δεν ξέρω γιατί, από τον ενθουσιασμό. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που μου κάνατε παρέα. Ελπίζω και εγώ να σας έκανα καλή παρεούλα. Ήρθε η Φέη, είναι εδώ. Είναι ταξιδιωτικός οδηγός κινούμενος. Μπορεί να σου πει ό,τι θέλεις, μπορεί να σου μιλήσει σε πολλές γλώσσες, αλλά θα μιλήσει κυρίως τη ραδιοφωνική σε πολύ λίγο. Κατά τις 6 θα ακούσετε My Drive με την Κατερίνα Ψύχα και τον Πέτρο Τριανταφύλου και κατά τις 9 έρχεται ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Οπότε μέχρι αύριο στη 1 σας φιλώ, σας χαιρετώ. Αντιγόνη Βιντιάδη, off!

0: σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά. Κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα.

0: Αντί για να μείνει, καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία. Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
1: Ούπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Ούπα Festival Powered by Day.
2: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: έχει ξεκίνησε με τον ήχο που σε ανεβάζει τη μουσική που θέλεις. Mad Radio 106,2. Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πήγα στο γάμο της κολλητής μου στην Κέρκυρα. Σιγά σιγά έχει χτυπήσει το καμπανάκι, θέλω γάμο και παιδιά.
3: Ναι.
2: Έβγαλα τα παπούτσια μου, σήκωσα και το φόρεμα για τα αμάξι, για να μπορέσω να τρέξω. Μου έρχεται η αφέσμη σε ένα κλουβί.
3: Ορίστε.
2: Λέω, τι είναι αυτό τώρα. Είχε κλουβί και κάτι λουκέτα. Και μας δίνανε κάτι κλειδάκια. Και έπρεπε να το ανοίξουμε και όποια έχει το κλειδάκι ανοίξει την αφέσμη, παίρνει την αφέσμη. Ξυπόλητη μου, εκεί θέλω να σα καταλήξω. Είναι ξυπόλητη να πιάσει το αφέσμη και την έπιασα. Τι να κάνω.
3: Να σου δώσω εγώ αγάπη μου, να το πετάξω πάνω σου, να το πιάσει, να σου φύγει το. Εντάξει, αγάπη, εντάξει. Θα παντρευτείς κάποια στιγμή, θα γίνουμε και εμείς τα παρανυφάκια σου, όλα καλά θα πάνε. Μην αγχώνεσαι.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Hello, hello, Φεϊβόκου στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026. Βήμα-βήμα προς το καλοκαίρι και ποιος μας πιάνει. Εμείς εδώ στη θέση μας για να σου δώσω εσένα που ακούς περισσότερη θετική ενέργεια.
1: Mad Radio, Mad Radio 106,2.

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύκτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές, Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί όπου η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια στο more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα. Το MAD και το MAD Radio 106,2 είναι χορηγή επικοινωνίας του Φεστιβάλ.

δεν ξεκολλάς από εδώ, από το Mad Radio 106,2, γιατί και σε αυτή την ώρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις την exclusive εμπειρία των MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, γιατί μέσα σε αυτή την ώρα θα παίξει το ειδικό σήμα και εσύ όταν το ακούσεις θα πρέπει να στείλεις μήνυμα στο Viber MAD VMA 2026 στο 6936 646 656, και θα μπεις στην κλήρωση της Παρασκευής, όπως γίνεται άλλωστε πια κάθε Παρασκευή, στην εκπομπή του Πέτρου και της Κατερίνας, για να κερδίσεις πρώτο τραπέζι πίστα στα βραβεία, αλλά και backstage access των MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Αυτή η ευκαιρία δεν χάνεται.

0: να συνδεθούμε με newsbomb.gr για την βόμβα των τίτλων ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Η Ελλάδα προχώρησε σε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε πριν από μερικές εβδομάδες στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Η ελληνική πλευρά επισημαίνει ότι το μη επανδρωμένο σκάφος έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία και θα μπορούσε να προκαλέσει απώλειες ανθρώπινων ζώων καθώς και σημαντική περιβαλλοντική ζημιά. Η 39χρονη Σίλια είχε προσπαθήσει να πάρει τα παιδιά της και να φύγει από την κακοποιητική της σχέση με τον σύζυγό της, ωστόσο δεν πρόλαβε καθώς δολοφονήθηκε από τον 41χρονο με πάνω από 40 μαχαιριές μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το 3ετών κορίτσι που παρασύρθηκε από όχημα που έβγαινε από πάρκινγκ στο Μενίδη. Οι αρχές αναζητούν τους γονείς του παιδιού καθώς την ώρα του ατυχήματος ήταν μόνο στο δρόμο και κανείς δεν το έχει αναζητήσει. Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Πρωταγωνίστησε επίσης σε ιστορικές σειρές της ελληνικής τηλεόρασης όπως ο Άγνωστος Πόλεμος, Πανθέοι, Προβανηφικού και άλλες. Δείτε όλες

0: στις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
2: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει.
1: Βρε καλό στους super hosts στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Δάβος, Μαριάννα Γαριφαλή.

0: Summer.gr. Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
1: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο MAD TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τη Μίμη FY την Κυριακή 7 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Το Techno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες.

Radio VMA 2026 Exclusive Experience. Στείλε Viber τώρα στο 6936-646-656. Γράψε Matt VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση. Η μουσική που θα θυμάσαι από αυτό το καλοκαίρι είναι εδώ. Mad Radio

Η θερμοκρασία στα ύψη και μουσικά και όχι μόνο. Διότι όπως βλέπουμε σιγά σιγά τα σορτσάκια έχουν κάνει την εμφάνισή τους, η φουστίτσα κοντένει, η βερμούδα βγαίνει. Και η θερμοκρασία ανεβαίνει γενικότερα. Εμείς όμως εδώ έχουμε το air condition της μουσικής σου. Είμαστε η μουσική δροσιά σου, βρε παιδί μου. Πάρε το επόμενο για του λόγου το αληθές.

0: πρώτη μας ώρα και εσύ μένεις εδώ γιατί ακολουθεί ακόμα μία ώρα που θα σου δώσει την ευκαιρία να διεκδικήσεις πρώτο τραπέζι πίστα στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, αλλά και backstage access.
1: Mad Radio.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η TAMTA είναι από τα ονόματα που έχουν συνδέσει τα Mad VMA με το pop, το dance και το fashion στοιχείο. Το 2006, το FTS πήρε το βραβείο για καλύτερο βίντεο κλιπ από πρωτοεμφανιζόμενο. Και η ιστορία συνεχίζεται. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η TAMTA είναι υποψήφια στην κατηγορία Best Performer, εκεί όπου μετράνε η σκηνική παρουσία, το attitude και το συνολικό performance. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: Χορηγός Σκόντα.
1: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Η Ιουλία Καλυμάνη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
7: Δεν έχω ανεβάσει ποτέ φωτογραφία σε social media από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με σχέση, ποτέ.
2: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
8: Χαρακτήρισε την Ιουλία με τρεις λέξεις.
7: Αντισυμβατική, ηγετική και ευαίσθητη.
2: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11 το βράδυ. Στο Open.
9: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
10: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Τρεις Εργενίδες.
13: Άχρηστη.
12: Ένα μωρό.
13: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
12: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
14: και όλα ανατρέπονται.
12: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
16: Όμως μετά από μία.
12: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: Ένα μωρό για τρεις.
17: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης.
12: Ζήσης Ρούμπος.
16: Χάρης Χιώτης.
12: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
17: Και η Ελένη Καρακάς.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
12: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
18: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
19: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
20: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
21: Είμαστε έτοιμοι.
22: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Hello, hello, Φεϊβόκου μέρος, δεύτερο μέχρι τις 6. Εδώ μαζί η μουσική σου δροσιά με περισσότερη ενέργεια. Γι' αυτό μένεις εδώ.
1: Mad Radio 106,2.

μεγάλος διαγωνισμός του ΜΑΤ με τα Τσακίρις Chips συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα. Το Gathering έχει μπάλα και καλοκαίρι. Φίλοι, οθόνοι, φωνές, πριν καν Big Goal και Τσακίρις Chips στο τραπέζι. Πες στο Instagram του ΜΑΤ TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κιβώτια, παρακαλώ, από την αγαπημένη του γεύση. Αλάτι, ρίγανη, wavy BBQ, ξύδι, πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη.

Μην ξεχνάς να μπαίνεις στο mat.gr κάθε ώρα, κάθε στιγμή και να ψηφίζεις. Ψήφιζε ανελέητα, διότι 20 κατηγορίες με τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες, τα τραγούδια που ακούστηκαν παντού και τα clips που ξεχώρισαν περιμένουν τη δική σου ψήφο εμπιστοσύνης. Μπες τώρα στο mat.gr και ψήφισε!

0: εξής αμέσως συνδεόμαστε με το newsbomb.gr και την αίθουσα σύνταξης για τίτλους ειδήσεων.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Εκτός λίστας επιτήρησης της Κομισιόν, η Ελλάδα για πρώτη φορά από το 2010 κλείνει ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συναγερμό στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο και σε χαμηλή βλάστηση και επί τόπου βρίσκονται 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, 32 οχήματα και 5 ελικόπτερα. Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Πρωταγωνίστησε σε ιστορικές σειρές της τηλεόρασης όπως ο Άγνωστος Πόλεμος, η Πανθέη, η Πρόβα Νηφικού και πολλές άλλες. Η νέα κυβέρνηση της Δανίας υπό την πρωθυπουργό Μέτε Φρεντέριξεν περιλαμβάνει για πρώτη φορά περισσότερες γυναίκες υπουργούς από άνδρες. Συνολικά οι γυναίκες είναι 11, ενώ οι άνδρες 10. Η κυβέρνηση σχηματίστηκε μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις και αποτελείται από κέντρο αριστερά και κέντρο ακόμματα. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8. The Mix with Peter. Στις 9. Ο Γιώτ. Στις 10. Inspiro. Στις 11. Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12. Χούλιο. Στη 1. Τιέστο. Και η Δημήτρη Βέγγα σε Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά?» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο Mad TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα. Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο, είσοδος από Αμαλία.
6: Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
7: Εννοείται. Όχι, δεν θα χωρίσουμε. Πλάκα κάνεις. Τώρα θα χωρίσουμε.
8: Δεν θα χωρίσουμε.
7: Τώρα θα χωρίσουμε. Πας καλά.
6: Και δύο hot εξομολογητήρια.
9: Έχεις υπάρξει σε σχέση με κάποιο γνωστό, με κάποιο celebrity και εμείς το ξέρουμε?
10: Σε σχέση όχι.
8: Ναι.
9: Σε μη σχέση.
8: Κεραυνό.
10: Ναι.
6: After Dark. Με τον Θέμη Γεωργαντά, Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
11: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
12: Οκ.
13: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
14: Ποιο?
15: Το Aquila's Meal.
14: Τι είναι?
15: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
12: Okay.
15: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
16: Release Athens 2026. Τρίτη 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
12: πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησέ τη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

0: VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Μαμάδες και μπαμπάδες, αν πλησιάζει το πάρτι του μικρού σου και δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις, μην ανησυχείς. Υπάρχει το Volta Fun Park. Είναι η απάντηση που ψάχνεις, γιατί τα αναλαμβάνουν όλα. Όλα. Πρόσκλησης, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, mascot. Διάλεξε Volta Fun Park είτε στο Avenue είτε στο Athens Metro Mall και το παιδί σου θα αναφωνήσει: είστε οι καλύτεροι γονείς του κόσμου. Κάλεσε στο 6970 96 91 82 ή μπες στο voltafunpark.com, βρες τη φόρμα ενδιαφέροντος και κλείσε το δικό σου πάρτι. Nice.

0: Kiss, kiss, bye, bye που λέει και ο Στέφανος. Ήρθε η ώρα να σε αποχαιρετήσω από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα. Στον αέρα του Mad Radio 106,2 ήταν η Faye Voku. Για τις 3 επόμενες ώρες έρχεται το Mad Drive με Πέτρο Διαδαφύλου και Κατερίνα Ψύχα, ενώ 9 με 12 ακριβώς εκεί ο Γιάννης Χάτζη Γεωργίου θα απογειώσει το βράδυ σου. Από μένα μέχρι αύριο που θα είμαστε μαζί. Πολλά πολλά smooch smooch. Bye!
1: Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Κοτσόβολος.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε, το Mad και τα Τσακίρις Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρις Chips και όλη παρέα το ζει.
2: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Θεία, ήρθα!
10: Ένας θείος.
12: Α, ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
13: Έβαλα προτέργεια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
13: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
13: Να εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
15: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
14: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
16: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
17: Είμαστε έτοιμοι.
18: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio. Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κουτσουλιές στο αυτοκίνητο. Τα πουλιά στοχεύουν συγκεκριμένα χρώματα μαξιού. Προτιμούν τα καφέ, τα κόκκινα, τα μπλε, τα μαύρα αυτοκίνητα. Ενώ τα λευκά και τα ασημή περνάνε πιο απαρατήρητα.
3: Σου λέει τι να κάνω, να αφήσω λευκή κουτσουλιά πάνω στο λευκό αμάξι. Θα βρει να κάνει πράσινη κουτσουλιά πάνω στο άσπρο.
2: Τι έχεις, μαύρο αμάξι? Άσπρη κουτσουλιά. Έχεις άσπρο αμάξι? Πράσινη κουτσουλιά. Να κάνει και κοντράστ.
3: Αυτό δεν είναι προσωπικό.
2: Λοιπόν, σε μένα είναι σίγουρα προσωπικό.
3: Όχι, δεν είναι. Δεν σε μισούν τα πουλιά. Απλά έχεις λάθος χρώμα και λάθος πάρκινγκ. Πήγαινε, βάλε ένα σκεπαστρό από πάνω.
2: Θα κάθομαι εγώ να βάζω ομπρέλα στο αμάξι για να μην μας χέσει.
4: Σταμάτα!
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
0: και την Κατερίνα Ψυχά. Τετάρτη σήμερα στη μέση της εβδομάδας και σήμερα είμαστε εδώ για να σε πάμε ανάμεσα στο εκεί που είσαι και στο εκεί που θέλεις να πας.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια, την περισσότερη μουσική και τις περισσότερες εκπλήξεις. Μάθε πως θα ζήσεις μια exclusive εμπειρία στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Μαζί μας η Δόκτωρ Μαρία Γιαννιού, συνιδρύτρια του Rise and Bloom, με αποτελεσματικά tips για ζωή και καριέρα με αυτοπεποίθηση. Μαζί μας σήμερα η Ξένια Κούρτογλου, ιδρύτρια της εταιρείας ερευνών Focus Bar, με στοιχεία και συνήθειες για τις προτιμήσεις των Ελλήνων.
1: Εδώ θα μάθεις γιατί σου λείπει ο πρώην, ειδικά το καλοκαίρι.
0: Ευκολάκι, Κατερίνα. Ο ήλιος, η αλμύρα, η θάλασσα.
1: Ούτε εύκολο είναι, ούτε και ακριβές. Θα ακούσεις.
0: Θα ακούσω. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Αν θες και εσύ να είσαι μαζί μας εδώ στο Mad Drive Premium Team, στείλε Viber 6936 646 656. Η κίνηση είναι και σήμερα στην πόλη. Εσένα πού σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα?
1: 3 Ιουνίου και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Μία ημέρα που έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ για να αναδείξει τη σημασία του ποδηλάτου ως μέσο μετακίνησης, υγείας και βιώσιμης ανάπτυξης.
0: Από μία απλή βόλτα στη γειτονιά μέχρι μία καθημερινή μετακίνηση στη δουλειά. Το ποδήλατο δεν είναι απλώς άσκηση, είναι τρόπος ζωής για πολλούς. Φιλικό στο περιβάλλον, οικονομικό και ιδανικό για μια πιο καθαρή πόλη.
1: Η καθιέρωση της ημέρας έγινε το 2018 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μετά από διεθνή πρωτοβουλία και εκστρατεία που ανέδειξε τη σημασία της ποδηλασίας για την υγεία, την οδική ασφάλεια και τη βιώσιμη κινητικότητα.
0: Όπως θα λες, είναι Κατερίνα. Ποιος διάσημος έχει γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς σήμερα και έξω?
1: Ο Αμερικανός κιθαρίστας των Slayer, Kerry King, γίνεται σήμερα 62 ετών και ο Βρετανός τραγουδιστής Miles Smith γίνεται 28 ετών.
0: Α, αυτός που λέει το Stargazing 28,
1: ε? Μικρούλης.
0: Oh, happy birthday guys, happy birthday. Γενέθλια σήμερα έχει και ο Kelly Jones των Stereophonics, η βασική φωνή και ο αρχηγός των Stereophonics, γίνεται σήμερα 52. Τους είχα δει live στην Αθήνα, Κατερίνα, στο κλειστό του Περιστερίου πριν αρκετά χρόνια. Είχα καθυστερήσει να πάω και όπως έμπαινα μέσα στην αρένα.
1: Σε χειροκρότησα?
0: Όχι, όχι. Έπαιζε αυτό το τραγούδι.

0: We dance και σήμερα Τετάρτη στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Εκείνη έχει επιστρέψει στους δρόμους, guys. Όχι τόσο έντονα σε όλα τα σημεία όπως χθες, αυτήν την ώρα. Νομίζω ότι λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα στο σύνολο, στο μέσο όρο. Αλλά εκεί που έχει κίνηση, έχει κίνηση. Όπως είναι η Κηφισίας, όπως είναι η διασταύρωση γνωστή. Εκεί που διασταυρώνεται η Αττική Οδός, εννοώ με τον Κηφισό, περιφερειακό στο Ημιτού. Σηκώθηκα λίγο πιο ψηλά να βλέπω. Και δεν φοράει και τα κούνια. Το κέντρο της Αθήνας. Ναι. Αυτά. Κατά τα άλλα, καλούτσικα. Και ο Κηφισός έχει κινησούλα. Στους άλλους δρόμους, αν είστε, είστε καλύτερα από τους άλλους που είναι στους κεντρικούς δρόμους. Και σήμερα όμως όλοι είστε καλύτερα, γιατί είστε εδώ μαζί μας στο Mad Drive.
1: Πέτρο, θα σε πάρω εγώ από την κίνηση και θα σε πάω στο καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Στο καλοκαίρι. Ξέρεις ότι υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι κάθε καλοκαίρι θυμόμαστε ξαφνικά τους πρώην μας. Εσένα σου συμβαίνει, και αν ναι, γιατί θεωρείς?
0: Είναι προσωπική ερώτηση.
1: Είναι προσωπική, ξεκίνα να μας λες. Προσωπική ιστορία, Πέτρου.
0: Κοίταξε, όχι. Δεν μου συμβαίνει. Καλά, είναι ψέματα αυτό. Μου έχει συμβεί, θα πω. Λοιπόν, θα πω όμως ότι το καλοκαίρι είναι επικίνδυνο. Λίγο ήλιος, λίγο το ήλιο βασίλεμα, Κατερίνα. Λίγο η αλμύρα της θάλασσας, λίγο το νησί. Όλα σε προετοιμάζουν για πισωγύρισμα.
1: Και όμως να ξέρεις, υπάρχει επιστημονική εξήγηση. Το καλοκαίρι πέφτουν οι ρυθμοί, χαλαρώνουμε περισσότερο και το μυαλό αρχίζει να ψάχνει παλιές αναμνήσεις και έντονα συναισθήματα.
0: Δηλαδή δεν μου λείπει πρώην, μου λείπει το συνέστημα από το beach bar και αυτά που βλέπω γύρω-γύρω.
1: Κάπως έτσι, γιατί το καλοκαίρι συνδέεται πολύ με στιγμές, φλερτ, διακοπές και δυνατές αναμνήσεις. Οπότε ένα τραγούδι, ένα μέρος αρκεί για να σε γυρίσει πίσω. Το θέμα είναι ότι η σκέψη ενός πρώην δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θες να γυρίσεις πίσω. Μπορεί απλά να θυμήθηκες πως είναι να νιώθεις κάτι έντονο.
0: Κοίταξε, αυτό το θέμα με τη θέα και το beach bar το έπαθα στην Κρήτη τώρα, στα Χανιά που ήμουν εκεί. Είχε θέα. Τι να φταίω εγώ. Τέλος πάντων, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά τελικά δεν σου λείπει. Δεν ξέρω. Μετά από δύο ποτά, είμαστε όλοι επικίνδυνοι, θα πω εγώ το καλοκαίρι.
1: Κοίταξε, αν είναι συνειδητό και ξεκάθαρο, προσπάθησέ το. Αρκεί να μην στείλεις μου λείπεις μετά από δύο μοχίτο και το πρωί έχεις ξεχάσει και εκείνη και τον έρωτα.
0: Αυτό το drunk testing είναι λίγο.
1: Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Ναι, όχι.
1: Μην γίνει αυτό.
0: Πώς λέμε, μην πίνεις και οδηγείς.
1: Μην πίνεις και στέλνεις.
0: Αυτό. Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: αυτό ακριβώς. Mr. Know It All. Ονόματα δεν λέω. Κάποιοι έτσι αισθάνονται.
1: Οικογένειες δικτύου.
0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 6.30. Σήμερα είναι Τετάρτη, είμαστε στη μέση της εβδομάδας. Η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου έχει μπει δυναμικά. Μιλάμε για πολύ ζεστή. Μιλάμε για air conditioning στο 4. Και να μην... Εν τω μεταξύ είναι και αυτό το να μην πω, το κουμπί που στα φανάρια σταματάει και δεν το παίρνεις ειδήσεις γιατί σταματάει το air conditioning στο δικό μου αυτοκίνητο.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι. Και μετά ξαφνικά ζεσταίνεσαι και λες γιατί ζεσταίνομαι.
1: Έλατε εδώ.
0: Το ξεκουμπώνω το, λοιπόν, το κουμπί αυτό στο αυτοκίνητο που σταματάει στα φανάρια. Γιατί εντάξει, θα πεθάνουμε. Δηλαδή.
1: Καλό το κοινό να έρθει εδώ, έξω 40 βαθμοί και εδώ χειμώνας.
0: Εντάξει, είπαμε, κάπως πρέπει να σε συντηρήσω, Κατερίνα.
1: Αυτό, γι' αυτό το κάνω.
0: Τι να κάνω. Κουκούλης. Τι να κάνω. Η Κατερίνα είναι στην Κηφισίας. Κατερίνα μου, κίνηση πάνω κάτω η Κηφισίας. Τη βλέπεις δεξιά και αριστερά, σου ανάλογα αν κατεβαίνεις ή αν ανεβαίνεις. Ο Χρήστος μόλις έφυγε από το γραφείο. Η Μαρίνα, ο Πάνος, η Τατιάνα. Ο Άγγελος μας έστειλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Άγγελες, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you. Thank you, man. Όλοι είναι εδώ στο Mad Drive Premium. Τι με σένα, πώς σε πετυχαίνουμε?
1: Κάτι γλυκό θέλω να σου πω εγώ τώρα, γιατί φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 η Algida φέρνει την απόλαυση στο κόκκινο και μοιράζει παγωτά και χαμόγελα σε όλο το κοινό.
0: Mm-hmm. Ελάτε να δοκιμάσετε τα νέα παγωτά της Algida, το εκρηκτικό Volcanex με 5 διαφορετικές στρώσεις, απόλαυση και το απογειωμένο Cornetto Max. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Με δίσκο Τζαντούια στην κορυφή και κλασικό σοκολάτα. Κολατένιο τελείωμα.
1: Δεν μπορεί, μου τρέχουν τα σάλια.
0: Και πολλά ακόμη που ανεβάζουν τη βραδιά και το επίπεδο.
1: Έλατε να κάνουμε τα Mad VMA 2026 αξέχαστα δροσερά. Άλτζιντα, η απόλαυση στο κόκκινο.
0: 30 λεπτά μετά τις 6 ώρα για τίτλους ειδήσεων.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Εκτός λίστας επιτήρησης της Κομισιόν, η Ελλάδα για πρώτη φορά από το 2010 κλείνει ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συναγερμός στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο. Καίει σε χαμηλή βλάστηση και επιτόπου βρίσκονται 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, 32 οχήματα και 5 ελικόπτερα. Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Πρωταγωνίστησε σε ιστορικές σειρές της τηλεόρασης όπως Ο Άγνωστος Πόλεμος, Η Πανθέη, Η Πρόβα Νηφικού και πολλές άλλες. Η νέα κυβέρνηση της Δανίας υπό την πρωθυπουργό Μέτε Φρεντέριξεν περιλαμβάνει για πρώτη φορά περισσότερες γυναίκες υπουργούς από άνδρες. Συνολικά οι γυναίκες είναι 11 ενώ οι άνδρες 10. Η κυβέρνηση σχηματίστηκε μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις και αποτελείται από κέντρο αριστερά και κέντρο ακόμματα. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr.

0: ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Βρε καλό στους super host στην πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards

0: plus.gr.
1: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμού. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
11: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
12: Είμαστε έτοιμοι.
13: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2. MAD.

0: κάποιες φορές έτσι γίνεται και γι' αυτό κρατάει. Found love in a hopeless place. Η φωνάρα της Ριάννα με τα πιάνα του David Guetta. Και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα, αλλά και ακούμε, μπορεί να μας στέλνεις και φωνητικό. 6936646656. Ο Κώστας, η Μαρία, η ζωγραφιά. Μπήκε πριν λίγο σπίτι από τη δουλειά. Τα τριαντάρια είναι ακόμη πολύ πολύ δυνατά. Και η ζωγραφιά είναι εδώ στο Mad Drive παρέα με καφεδάκι. Τώρα, άκου. Έχω κάτι πολύ δυνατό για σένα. Και εγώ και η Κατερίνα. Και θα έχεις την ευκαιρία να τη δεις και από κοντά όλα αυτά τα outfits που θα αλλάξει εκείνη. Ναι. Οπότε αν θέλεις να ζήσεις μια Mad VMA exclusive εμπειρία, μπορείς από την πρώτη σειρά, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με backstage access. Μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA 2026 εμπειρία. Σε λίγο έρχεται το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Μόλις τα ακούσεις, στέλνεις Viber μήνυμα.
1: Η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στη δική μας την εκπομπή στο Mad Drive την Παρασκευή και δύο νικητές ή νικήτριες κερδίζουν αυτή τη διπλή πρόσκληση και μπορούν, άκου τώρα, να βρεθούν ακριβώς δίπλα. Κολλητά, ρε παιδί μου. Να κομπιούνται όμως με όμα, με τον Ακύλα, με την Παπαρίζου, με την Ελένη Φουρέιρα, με την Καρίνα Λιόλου, με τον Αντώνη Ρέμο, με τη Λίλα, τον Απόν, τη Μαρσό, την Κλαβία, την Αρδομάκη και πάρα πολλούς άλλους. Πού θα σας τους λέμε.
0: Άρα μπροστά στο stage που θα τους δεις ακριβώς μπροστά σου να κάνουν αυτό το πολύ ωραίο που κάνουν στα VMAs. Ακριβώς δίπλα τους που κάθονται όλοι αυτοί και άλλοι.
1: Και άλλοι. Έρχονται και άλλοι.
0: Αλλά και με backstage access να πας να του δεις τι γίνεται πίσω. Εντάξει, να δεις ρε παιδί μου πίσω τι γίνεται.
1: Να μπαίνουν, να βγαίνουν το μου, τον αέρα του.
0: Αυτή την ενέργεια, δεν υπάρχει αυτή η ενέργεια. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια που πηγαίνω, μιλάμε για τρομερή ενέργεια πίσω από τη σκηνή και προετοιμάζονται για να ανέβουν πάνω στη σκηνή να γίνει χαμός. Οπότε, μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα που έρχεται σε λίγο, στέλνεις Viber στο 6936646656 και μπαίνεις στην κλήρωση που έρχεται την Παρασκευή για το Mad Radio VMA 2026 Exclusive Experience. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα

0: αναρωτιέται ακόμη, αν και έχει βάλει πλάνο σε μια συνέντευξη που μάθαμε ότι μας είπε το εξής, ότι έχει βάλει ένα πλάνο τα επόμενα 2 χρόνια να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση και να βρει αυτόν τον άνδρα που ψάχνει.
1: Μια-μια παντρεύονται. Dua Lipa, τώρα πάει και Ray.
0: Ναι. Γιατί μου το χτυπάς αυτό, Κατερίνα?
1: Α, γιατί ξέρω ότι σου πειράζει.
0: Ναι. Εντάξει, τι να κάνω τώρα αυτό με την Dua Lipa, ευτυχώς που ήμουν στην Κρήτη δηλαδή. Αλλιώς δεν θα είχαμε πολύ. Πολύ δύσκολο θα το περνούσε αυτό που παντρεύτηκε η Dua Lipa. Πολύ δύσκολα. Εντάξει, τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι το σκέφτομαι τώρα που το ξανάφερε στο τραπέζι μετά τη χθεσινή εκπομπή. Μήπως κάνω ένα group υποστήριξης με το Βασάλο, να μαζευτούμε, να βρούμε και άλλους που τους άρεσε η Dua Lipa.
1: Έτσι,
0: και να κλαίμε
1: Instagram
0: όλοι μαζί.
1: Πάντε. Αυτό να κλαίτε. Δεν θα είναι κακό. Γιατί η Μαριντούα.
0: Θα τον πάρω τηλέφωνο. Να κάνουμε ένα support group. Γιατί Dua? Γιατί μας το έκανες αυτό? Λίγο πριν φτάσουμε στις 7, είναι 5η σήμερα. Ο Κώστας μας λέει ότι είναι στο δρόμο αυτή την ώρα, είναι στο περιφερειακό του Ιμητού και γίνεται χαμός. Δύναμη και κουράγιο. Θα πάμε μαζί και σήμερα. Η Μαρία, η Μαρίνα. Και σήμερα εδώ στο Mad Drive Premium Team. Και τώρα μαζί μας η Ξένια Κούρτογλου, ιδρύτρια της γνωστής και νούμερο 1 εταιρείας ερευνών Focus Bari, που εδώ και 38 χρόνια δραστηριοποιείται ενεργά στην ελληνική αγορά. Μας δίνει άγκυρα στοιχεία για τις συνήθειες και τις προτιμήσεις, αλλά και την νοοτροπία των Ελλήνων.
1: Η Ξένια Κούρτογλου, παράλληλα με τη μελέτη της ελληνικής κοινωνίας, είναι ψυχοθεραπεύτρια, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και συγγραφέα. Καλησπέρα, Ξένια.
0: Καλησπέρα, Ξένια. Ποια είναι η γνώμη των Ελλήνων για τις αμυντικές δαπάνες της χώρας?
2: Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα, Πέτρο. Πρόσφατα πραγματοποιήσαμε μια πανελλαδική ποσοτική έρευνα με θέμα τις αμυντικές δαπάνες και το βαθμό στον οποίο οι Έλληνες τις κρίνουν σημαντικές και απαραίτητες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι κυβερνοεπιθέσεις και οι σύγχρονες απειλές ενισχύουν τη σημασία της άμυνας και των αμυντικών δαπανών του κράτους, ενώ οι Έλληνες ζητούν ολιστική προσέγγιση για την ασφαλειά τους. Πιο συγκεκριμένα, οι αμυντικές δαπάνες θεωρούνται αναγκαίες, αλλά όχι ανεφόρων. Το 46% των Ελλήνων τις θεωρεί απαραίτητες, αλλά μόνο ένας στους 3 στηρίζει περαιτέρω αύξηση των δαπανών. Η ενημέρωση ενισχύει την αποδοχή. Το 57% των ενημερωμένων πολιτών για τα αμυντικά θέματα εκτιμά ότι το πολιετές εξοπλιστικό πρόγραμμα ωφελεί τη χώρα, έναντι του 37% που βλέπουμε στο σύνολο του κοινού. Ισχυρή στήριξη στην ελληνική αμυντική βιομηχανία, σχεδόν 4 στους 5, 79% από τους ενημερωμένους Έλληνες θεωρούν σημαντική τη συμμετοχή της στα εξοπλιστικά προγράμματα και απέτηση για εγχώριο όφελος και διαφάνεια. Αυτό είναι το σημαντικό. Το 64% των πολιτών επιθυμεί τα κονδύλια για την άμυνα να κατευθύνονται κυρίως σε ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ 2 στους 3, 68%, θεωρούν ότι υπάρχει έλλειμμα διαφάνεια στη διαχείρισή τους.
0: Ξένια, σε ευχαριστούμε πολύ. Ξένια παρουσιάζεται το καινούριο της βιβλίο με τίτλο «Τούνελ, ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας» από την Keybooks. Σήμερα το απόγευμα στο Σύνταγμα, στο Public. Εκεί θα είμαστε και εμείς. Ραντεβού με την επόμενη Τετάρτη με την Ξένια Κούρτογλου της Focus Bar την ίδια ώρα εδώ στο Mad Drive.
3: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA πάντα ακολουθούσαν την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής και τα τελευταία χρόνια η urban σκηνή έχει γίνει ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια του θεσμού. Το 2020 ο Tokel πήρε το Best Hip Hop Track με το Business. Το 2021 το Voodoo, τον Light και Hawk κέρδισε καλύτερο βίντεο της χρονιάς. Το 2024 το Deja Vu της Lila με τον Rack πήρε τραγούδι της χρονιάς Digital. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η κατηγορία Καλύτερο Urban έχει ονόματα όπως FY, Kid, Moose, Sasuke και Display, Rack και Τρανός. Το VMA Stage δεν δείχνει μόνο το σήμερα, δείχνει και προς τα που πάει η μουσική. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Like VMA, no.

0: με την υποστήριξη του ECOMED.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Και για πες, ωραίος ο καφές.
5: Τι να πω, αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Honduras.
4: Δηλαδή,
5: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
6: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πιεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
7: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
8: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
9: Η Ιουλία Καλυμάνη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιώργαντά και το After Dark.
10: Δεν έχω ανεβάσει ποτέ φωτογραφία σε social media από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με σχέση, ποτέ.
9: Και ένα ανατριπτικό εξομολογητήριο.
11: Χαρακτήρισε την Ιουλία με τρεις λέξεις.
10: Αντισυμβατική, ηγετική και ευαίσθητη.
9: After Dark με τον Θέμη Γιώργαντά. Σάββατο στις 11 το βράδυ. Στο Open.
12: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
13: Mad Radio 106,2 προτείνει.
14: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
15: Μια τραγικομωδία.
14: Ή και όχι.
15: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
14: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
15: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
14: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
15: Λιδία Στέφου,
14: Βασίλης Τσαλίκης,
15: Μιχάλης Ψαλίδας.
14: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
15: Εισιτήρια στο more.com.
16: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
17: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
16: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
17: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
16: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
13: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
18: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
19: Είμαστε έτοιμοι.
20: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 102,6.

0: τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά. Κι αν εσύ αυτή την ώρα έχεις κολλήσει την κίνηση, είμαστε εδώ για σένα. Παίζουμε την καλύτερη μουσική στην πόλη και σήμερα σου κάνουμε την παρέα που θέλεις μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας.
1: Μείνε εδώ για να μάθεις γιατί ο έκτος κύκλος του Emily in Paris που γυρίζεται ήδη στη χώρα μας θα είναι και ο τελευταίος. Κλαπς.
0: Σε λίγο μαζί μας η Δόκτωρ Μαρία Γιαννιού, συνιδρύτρια του Rise and Bloom, με χρήσιμα και αποτελεσματικά tips για ζωή και καριέρα με αυτοπεποίθηση.
1: Εδώ θα μάθεις πώς θα κερδίσεις τη δική σου διπλή πρόσκληση για μια exclusive εμπειρία μόνο από το Mad Radio. Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive! Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου!
0: Εγώ δεν είμαι η Κατερίνα Ψυχά. Αλλά και σήμερα μαζί είμαστε εδώ μέχρι τις 9 για να σε πάμε δυνατά.
2: Με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
0: Μέχρι το βράδυ.

0: Και σήμερα είμαστε εδώ. Right here. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα είμαστε εδώ για σένα, για να σε συνοδεύσουμε σωστά όπου και αν πηγαίνεις αυτήν την ώρα, στις δουλειές της ημέρας, στο σούπερ μάρκετ, στο γυμναστήριο. Και σήμερα μας ακούς δυνατά όταν φτάσεις στο mad.gr, στο site του Mad Radio, εκεί και μας βλέπεις και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα και ακουγόμαστε και πιο δυνατά. Τώρα, έχουμε διαγωνισμό για σένα και άκου προσεκτικά. Μια εντυπωσιακή τηλεόραση Blaupunkt 43 ίντσων, παρακαλώ. 4K, Google TV, προσφορά της GRC Tech, αξίας 400 ευρώ, μπορεί να γίνει δική σου. Πώς?
1: Στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber 6936-646-656 TV Mad Drive και μπαίνεις απευθείας στην κλήρωση της Παρασκευής και ίσως είσαι εσύ ο τυχερός ή η τυχερή που θα την αποκτήσει.
0: Γράφεις λοιπόν μήνυμα στο Viber TV Mad Drive για να μπεις στην κλήρωση για μια Blackpoint 43 ίντσων 4K Google TV προσφορά της GR Tech αξίας 400 ευρώ. Στείλε μας μήνυμα τώρα. Στείλε Viber τώρα.
1: Και θέλω να σου πω εγώ τώρα κάτι που με έχει στεναχωρήσει και έγινε γνωστό πριν λίγες μέρες. Ναι,
0: να μην στεναχωριέσαι, Κατερίνα.
1: Έχει να κάνει για τον κόσμο του streaming αυτό από εκεί, ναι. Και έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, βέβαια, αυτό τώρα. Ξέρεις τι λέω.
0: Μιλάς για την Emily in Paris που είπε «Ω εβουά».
1: Ναι, ρε γάμο.
0: Κάνω...
1: Χίλια συγγνώμη στο τέλος.
0: Ρε παιδάκι μου.
1: Δηλαδή,
0: εγώ. Έλεος τόσο πολύ σε πείραξε.
1: Με πείραξε.
0: Εντάξει, έκανε ένα summer in Greece και είπε «Ω εβουά».
1: Εντάξει, ο έκτος κύκλος της σειράς θα είναι λίγο τελευταίο στο Netflix και μάλιστα, όπως ήδη γνωρίζουν οι fans, τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει στην Ελλάδα. Είχαμε και τη Μιλένα εμείς, τελειώσανε. Μαζί με την Έμιλι, πάει η Έμιλι.
0: Είχαμε και τη Μιλένα που βγάλαμε και μας είπε όλα αυτά που συνέβησαν την προηγούμενη Παρασκευή.
1: Μάθαμε τα Παρασκευή.
0: Μας είπε, ναι. Οπότε αυτό ήταν, εντάξει.
1: Πάντως να ξέρεις ότι πίσω από αυτή την απόφαση υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Είναι τεράστιο το κόστος παραγωγής. Έπεσε, λέει, η τηλεθέαση, αλλά και το γεγονός ότι το Netflix πλέον δίνει βάρος μόνο σε παραγωγές που του ανήκουν πλήρως και δεν ίσχυε αυτό με το Emily in Paris.
0: Άρα φινάλε με ελληνικό αέρα, ελληνικό φως και το μοναδικό ελληνικό γαλάζιο.
1: Και κάπως έτσι, μια από τις πιο viral σειρές του Netflix, που είμαστε πολύ φαν και ο Πέτρος και εγώ, κλείνει τον κύκλο της εκεί που η Ευρώπη συναντά το καλοκαίρι. Στα ελληνικά νησιά προφανώς.
0: Πού αλλού.
1: Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας, στην πρώτη εβδομάδα αυτού του μήνα, στην πρώτη εβδομάδα του καλοκαιριού, με ένα weekend έρχεται, έτσι μας κλείνει λίγο το μάτι. Και το περιμένουμε και αυτό, γιατί νομίζω ότι πολύ ξεσαλώσαμε το τριήμερο που πέρασε, οπότε θέλουμε ένα διήμερο να ξεκουραστούμε, και αυτό έρχεται. Και σήμερα είσαι εδώ στο Mad Drive, και σήμερα εμείς γυρίζουμε το δικό σου βιολογικό ρολόι 6 ολόκληρες ώρες πίσω για να πας δυνατά μέχρι πολύ πολύ αργά το βράδυ. Κατερίνα, η Taylor Swift, hot. Η Taylor Swift έχει το τραγούδι I Knew It, I Knew You στο Toy Story 5 που κυκλοφορεί αυτή την Παρασκευή το τραγούδι. Η ταινία νομίζω βγαίνει αυτήν ή την επόμενη Πέμπτη. Ενώ αύριο ή την επόμενη Πέμπτη. Επίσης, εχθές το βράδυ έφυγε μία από τις πιο όμορφες φωνές της ξένης μουσικής, της international μουσικής. Έφυγε ο Peebo Bryson, η φωνή του Beauty and the Beast, αλλά και η φωνή του A Whole New World από την ταινία Aladdin. Peebo Bryson,

0: Stephanes, αυτή του People Bryson. Rest in peace, The Voice. Let's
1: drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.
2: Σε μαγεία θα σε πάω κι εγώ τώρα. Μαγεία. Τα Mad, το Mad VMA Village. Από κοντά θα το ζήσεις αυτό. Γιατί θα έρθει στα Mad VMA το 2026 και εκεί θα βρίσκεται και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας. Και θα σε ταξιδέψει στον συναρπαστικό κόσμο του κινηματογράφου.
0: Αχα. Πού θα γίνει αυτό? Στο περίπτερο του ECOMED. Θα γνωρίσετε τη μαγεία του σίνεμα. Θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γυρίζονται στη χώρα μας. Και φυσικά θα ανακαλύψετε τη μουσική πίσω από κάθε εικόνα.
2: Και φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται μια ολοκένουργια κατηγορία. Καλύτερο τραγούδι ταινίας και soundtrack by ECOMED. Mad VMA Village, εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά και τη μαγεία.
0: Και θα είμαστε και εμείς εκεί. Μία μέρα πριν από τα Mad VMA 2026 by the E, αλλά και την ημέρα στο Mad Village. Θα είμαστε εκεί και θα σε περιμένουμε.
1: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 7.30 και στους τίτλους ειδήσεων, με την κίνηση στην πόλη να είναι εδώ. Λίγο καλύτερα τα πράγματα στην Κηφισία, εκεί λίγο στο Μαρούσι πίζει, αλλά και στο Ψυχικό, ανώθος και κάθοδος. Περιφερειακός του Μύτου, λίγο καλύτερα στο Κηφισό. Εκεί γίνεται. Είναι δύσκολα αυτή την ώρα. Διασταύρωση με τη Μεταμόρφωση, με την Αττική Οδό εννοώ, αλλά και χαμηλά εκεί μπροστά στο Περιστέρι μέχρι και το Εγάλιο, ίσως και λίγο πιο μετά θα βρείτε καθυστερήσεις. Τώρα, αν θέλεις και παρέα εκτός από το Mad Drive που έρχεται κάθε απόγευμα και το πρωί πριν πας στο γραφείο, η μέρα σου ξεκινάει με ενέργεια, θετική διάθεση από νωρίς το πρωί. Αυτή είναι η λύση και λέγεται Κορίτσια στην Πόλη. Το νέο πρωινό της Αθήνας είναι στο Mad Radio 106,2.
1: Τρεις διαφορετικές προσωπικότητες, τρεις φωνές, τρεις κόσμοι που συναντιούνται κάθε πρωί 7 με 10 για να μιλήσουν για τα πάντα, μουσική, ζωή, σχέσεις, όνειρα και τι συμβαίνει στην πόλη χωρίς φίλτρα και χωρίς σενάριο.
0: Κάθε πρωί τις ακούς στις 7 μέχρι και τις 10.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Εκτός λίστας επιτήρησης της Κομισιόν, η Ελλάδα για πρώτη φορά από το 2010 κλείνει ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συναγερμός στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο. Καίει σε χαμηλή βλάστηση και επιτόπου βρίσκονται 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, 32 οχήματα και 5 ελικόπτερα. Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Πρωταγωνίστησε σε ιστορικές σειρές της τηλεόρασης όπως Ο Άγνωστος Πόλεμος, Η Πανθέη, Η Πρόβα Νηφικού και πολλές άλλες. Η νέα κυβέρνηση της Δανίας, υπό την πρωθυπουργό Μέτε Φρεντέριξεν, περιλαμβάνει για πρώτη φορά περισσότερες γυναίκες υπουργούς από άνδρες. Συνολικά οι γυναίκες είναι 11, ενώ οι άνδρες 10. Η κυβέρνηση σχηματίστηκε μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις και αποτελείται από κέντρο αριστερά και κέντρο ακόμματα. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
4: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.
3: Σάββατο.

0: Ράλι Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην ECO Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές ECO VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το ECO App και μάθε περισσότερα. ECO, μεγάλος χορηγός του ECO Ράλι Ακρόπολης.
1: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο, είσοδος από Αμαλίας.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
6: Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
7: Εννοείται. Όχι, δεν θα χωρίσουμε. Τώρα θα χωρίσουμε.
8: Δεν θα χωρίσουμε.
7: Τώρα θα χωρίσουμε. Πας καλά.
6: Και δύο hot εξομολογητήρια.
9: Έχεις υπάρξει σε σχέση με κάποιο γνωστό, με κάποιο celebrity και εμείς δεν το ξέρουμε?
10: Σε σχέση όχι.
8: Ναι.
9: Σε μη σχέση.
8: Κεραυνό.
10: Ναι.
6: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
11: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: Ούπα Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Όπα Festival Powered by the E.
14: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
12: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
15: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
16: Είμαστε έτοιμοι.
17: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: περίπου στο 1,75. Εντάξει, έτσι λέει. 5'9 brown eyes.
1: Ψιλογαϊδάρες.
0: Εντρέπεσαι.
1: Μα τώρα δηλαδή τώρα είναι αυτό φυσιολογικό.
0: Αυτό κάτι λέει για σένα, άμα το λες έτσι.
1: Όχι, όχι, δεν είναι φυσιολογικό ύψο για γυναίκα των 75, συγγνώμη κιόλα. Είναι ψηλέ.
0: Ναι.
1: Ναι, μια γυναίκα γύρω στα 65, μη σου πω 1,63 μισό, είναι το ιδανικό ύψο. Μισό, το μισό θέλει να προσέξει.
0: Σε προσέχω κάτι.
1: Να αλλάξει το στίχο.
0: 1,63 μισό.
1: Το 5'9, πόσο διάλογο. 1,63 μισό, πώς είναι στο τραγούδι. Βρες το στίχο και βάλ τον.
0: Πόσο, 1,63 είναι με τα χέρια ψηλά και πάνω σε σκαμπό.
1: Πες, αυτός λέει 5'9, εγώ τι είμαι.
0: Εσύ είσαι λιγότερο.
1: Λιγότερο. Ωραία, εγώ θα είμαι 4'8.5.
0: Καλά, εντάξει. 4'8 ούτε με σφαίρες.
1: 1,5.
0: Είσαι 3'5.
1: Πω πω ξύλο στο στούντιο.
0: 43 μετά τις 7. Να, τέτοια λέμε. Εντάξει, μας φτιάχνει η διάθεση. Ελπίζω και σε εσάς. Μέχρι τις 9 είμαστε εδώ. Αυτό είναι το Mad Drive, Πέτρος και Κατερίνα. Και τώρα μαζί μας να σοβαρευτούμε λίγο. Γιατί εντάξει, είναι και doctor η Μαρία.
1: Ναι, όχι τώρα.
0: Λέμε
1: και,
0: εμείς
1: και 5'9.
0: Της Μπούρδε είναι και 1,75.
1: Κοντά.
0: Εντάξει. Λοιπόν, συγγνώμη Μαρία γι' αυτό. Λοιπόν, τώρα μαζί μας η Δόκτωρ Μαρία Γιαννιού, διαπιστευμένη leadership coach και συνιδρύτρια του Rise and Bloom, της exclusive κοινότητας για άτομα που επιθυμούν να κατανοήσουν βαθύτερα τον εαυτό τους και να επανασχεδιάσουν τη ζωή και την καριέρα τους με σαφήνεια και αυτοπεποίθηση.
1: Καλησπέρα Μαρία. Πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι βρισκόμαστε σε μια φάση προσωπικής στασιμότητας πριν αυτή γίνει εμφανή στην επαγγελματική ή την προσωπική μας ζωή?
0: Καλησπέρα Μαρία.
2: Καλησπέρα Πέτρο, καλησπέρα Κατερίνα. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχουν τρία βασικά προειδοποιητικά σημάδια που μας δείχνουν ότι ίσως βρισκόμαστε σε μια φάση προσωπικής επαγγελματικής αστιμότητας. Πάμε να τα δούμε. Πρώτον, χάνουμε την περιέργειά μας. Δηλαδή, σταματάμε να αναζητούμε νέες εμπειρίες, να μαθαίνουμε νέα πράγματα ή να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό. Δεν σημαίνει ότι δεν εργαζόμαστε σκληρά ή ότι δεν έχουμε υποχρεώσεις. Απλά λειτουργούμε περισσότερο στον αυτόματο πιλότο. Πρώτο σημάδι αυτό. Δεύτερο σημάδι. Οι μέρες μας αρχίζουν να μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Έχουμε ίσως ένα γεμάτο πρόγραμμα, αλλά όχι απαραίτητα μια αίσθηση προόδου. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η απασχόληση δεν είναι το ίδιο με την εξέλιξη. Μπορεί να είμαστε πολύ παραγωγικοί και παραγωγικές και ταυτόχρονα να νιώθουμε ότι δεν πηγαίνουμε πραγματικά μπροστά. Και τρίτον, εμφανίζεται μια εσωτερική γενικότερη δυσαρέσκεια ή ανία. Δεν μιλάμε για απαραίτητα για απογοήτευση, για κρίση. Είναι περισσότερο ένα αίσθημα ότι κάτι λείπει, ότι δεν εμπνεόμαστε όπως παλιά ή ότι δεν αντλούμε την ίδια χαρά και ενέργεια από όσα κάνουμε. Συχνά. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο καμπανάκι ότι έχουμε ανάγκη από μια νέα πρόκληση, ένα νέο στόχο ή μια νέα κατεύθυνση. Γι' αυτό πιστεύω, αγαπημένοι, ότι χρειάζεται να κάνουμε τακτικά ένα προσωπικό έλεγχο. Να αναρωτιόμαστε δηλαδή, τι καινούριο έμαθα τον τελευταίο μήνα? Πού δοκίμασα κάτι που με δυσκόλεψε? Πώς έχω εξελιχθεί σε σχέση με πριν από 6 μήνες λόγω χάρη? Και όσο πιο νωρίς αναγνωρίσουμε τα σημάδια, τόσο πιο εύκολα μπορούμε να αλλάξουμε πορεία. Και πριν σας αφήσω, αγαπητέ Πέτρο και αγαπητή Κατερίνα, να σας υπενθυμίσω ότι όσες και όσοι θέλετε να γίνετε μέλη μιας exclusive κοινότητας και να κατακτήσετε και άλλα tips για μια ακόμα πιο δημιουργική καθημερινότητα, μην ξεχάσετε να κλείσετε θέση στο επόμενο Rise and Bloom Urban Retreat που θα ανακοινωθεί σύντομα. Μπορείτε λοιπόν να μπείτε στο riseandbloom.gr για περισσότερες πληροφορίες και να μας ακολουθήσετε βεβαίως στο Instagram και στο Facebook. Ευχαριστώ Κατερίνα και ευχαριστώ Πέτρο.
0: Ευχαριστούμε Μαρία. Δόκτωρ Μαρία Γιαννιού, διαπιστευμένη leadership coach και συνειδρήτρια του Rise and Bloom. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη την ίδια ώρα εδώ στο Mad Drive.
3: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Star Heaven αμέσως συμβεί. Ό,τι συμβαίνει στην πόλη είναι εδώ στο Mad Drive. Απόψε, Κατερίνα, ανοίγει το ερώδιο για το Φεστιβάλ Αθηνών 2026. Βίνινκουρ Όλαφσον με έργα Μπαχ, Μπετόβεν και Σούμπερτ. Έχει υπόψη ότι φέτος θα κλείσει το ερώδιο.
1: Μετά κλείνει το ερώδιο.
0: Ναι, κλείνει μετά από αυτό.
1: Ανοίξαμε για να κλείσουμε.
0: Δεν τον είδα έτσι, έχει κι άλλα που θα γίνουν εκεί. Αλλά τέλος πάντων θα κλείσει μετά το ερώδιο για αρκετό καιρό για να γίνουν εργασίες αναστήλωσης. Τώρα, αν θέλεις να ζήσεις Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, από την πρώτη σειρά, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με backstage access, exclusive κλήρωση για σένα, για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA 2026 εμπειρία. Μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, στέλνεις Viber και μπαίνεις στην κλήρωση που έρχεται την Παρασκευή.
1: Δίπλα ακριβώς στην Έλενα Παπαρίζου, στον Απόν, στη Μαρσό, στη Μαρίνα Σπανού. Θα κουμπιέστε, μπορώ να σου πω. Εκεί μπροστά μαζί τους θα είστε. Δεν θέλετε να το χάσετε, σωστά?
0: Όχι, με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα. Σε λίγο έρχεται το ειδικό σήμα, μόλις θα ακούσεις στέλνεις Viber. Αυτό είναι το Mad Drive της Τετάρτης, στη μέση της εβδομάδας, την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Χορηγός Maybelline New York.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά». Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ναι, καλημέρα.
3: Πώς σε λένε?
2: Σταυρούλα.
3: Καλημέρα. Γεια σου, Σταυρούλα.
4: Έφτιαξα το γιο μου 2,5 χρονών.
2: Μας ακούει το γιο σου τότε?
4: Όχι, δεν μας ακούει. Το ψυγείο είναι, στο ψυγείο.
3: Είναι το παιδί στο ψυγείο.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο MAD Radio.

0: Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Μία ακόμη ώρα, κάθε μέρα, κάθε ώρα, και αυτή έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Μείνε εδώ να μάθεις πιανού είναι ο ηθοποιός της σειράς Εφόρια, Homer Gear.
0: Τι που πιανού είσαι εσύ?
1: Πιανού είσαι εσύ.
0: Μάθε πώς θα πάρεις μέρος στην ψηφοφορία, ώστε εσύ να αποφασίσεις ποιοι καλλιτέχνες, ποια τραγούδια και ποια βίντεο κλιπς θα ξεχωρίσουν φέτος στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ.
1: Εδώ θα μάθεις χρήσιμα tips για να κοιμάσαι καλύτερα.
0: Μάθε για τη Μαντόνα και τη ζωή της που θα γίνει limited σειρά στο Netflix.
1: Βλέπουμε και ακούμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 6936-646-656. Και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε.
0: Δεν σου πάνε το λες πιο ήρεμα.
1: Δεν μπορώ. Ήρεμα το είπα τώρα. Το είπα και λίγο γλυκά ίσως. Όχι.

0: Με την κίνηση στη Μεγάλη Πόλη να είναι πολύ πολύ καλύτερη στο σύνολό της. Η Μεγάλη Πόλη είναι πράσινη αυτήν την ώρα και συνήθως συμβαίνει αυτό το πράγμα, εκτός, εντάξει, υπάρχουν ελάχιστες εξαιρέσεις, Κατερίνα. Και σήμερα Τετάρτη είμαστε εδώ, στη μέση της εβδομάδας, Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, και θέλω να ακούσεις προσεκτικά.
1: Άκου.
0: Και εσύ, άκου και εσύ που μας ακούς. Μία εντυπωσιακή τηλεόραση, Blockpunkt, 43 ιντσών, 4K παρακαλώ, Google TV, προσφορά της GR Tech, αξίας 400 ευρώ, μπορεί να γίνει δικό σου. Πώς?
1: Στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6936-646-656, στέλνεις TV Mad Drive και μπαίνεις απευθείας στην κλήρωση της Παρασκευής και ίσως εσύ ο τυχερός ή η τυχερή που θα την αποκτήσει.
0: TV Mad Drive. Για να μπει στην κλήρωση για μια Blockpunkt 42 ιντσών, 4K, Google TV, και μπορεί να γίνει δική σου κλήρωση, έρχεται από αυτή την εκπομπή αυτήν την Παρασκευή.
1: Μία viral στιγμή σου έχω τώρα από το χώρο του streaming και συγκεκριμένα από τη δημοφιλή σειρά στο Netflix Euphoria, και το 6 έχει πάρει φωτιά, Πέτρο.
0: Ω, τι συνέβη, μην με τρομάζεις καλύτερα.
1: Στο νέο επεισόδιο αποκαλύφθηκε ότι ο Homer Gear, ένας από τους ηθοποιούς που εμφανίζεται σποραδικά στην τρίτη σεζόν του Euphoria, είναι ο γιος του Richard Gear. Αφορμή ήταν η εμφάνισή του σε μια έντονη ερωτική σκηνή, μπορεί να πει κανείς, με τη Sydney Sweeney, που έκανε το κοινό να τον ψάξει, και τότε αποκαλύφθηκε και η συγγένεια.
0: Καλά, είναι δυνατόν τώρα Homer?
1: Τώρα,
0: δηλαδή είναι όνομα αυτό τώρα? Τύπου ποιος είναι αυτός? Όπα, ο γιος του Richard Gere.
1: Ακριβώς, και τα social media πήραν φωτιά με χιλιάδες σχόλια και αντιδράσεις. Άλλοι του συνέκριναν εμφανισιακά με νεαρό Jack Nicholson, λέγοντας ότι έχει αυτή τη χαρακτηριστική κινηματογραφική άβρα.
0: Να, παραέπεσε όμως από τη μιλιά του Richard. Για να μοιάζει με τον Jack, τι να πω, δεν ξέρω. Δηλαδή έχουμε ένα νέο viral πρόσωπο στο Hollywood, καταλαβαίνω.
1: Φαίνεται πως ναι, και το Euphoria για άλλη μια φορά έγινε το απόλυτο talk of the internet.
0: Oh yes, μετά τη Sydney Sweeney, αν δεν ξέρεις ποια είναι αυτή στο όνομα, είναι αυτή που έχει τα πολύ ωραία μάτια.
1: Μπες και δες τη.
0: Εντάξει, οκ. Homer, ακούγει Homer. Αυτός έβλεπε το τέτοιο, πώς το λένε, αυτό το που είναι ο Homer.
1: Μα να σου πω κάτι, γενικώς οι διάσημοι βγάζουν τα παιδιά τους. Γιατί η άλλη που έβγαλε το παιδί της Μήλο, Apple. Το παιδί σου Apple.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Το Μήλο.
0: Σου έχω πει για το μεσαίο μου.
1: Λόλα, να είναι Μήλο. Όχι.
0: Α, δεν μπορώ να το πω.
1: Γιατί? Έλα, πες, τώρα τα λέμε όλα.
0: Όχι, όχι, θα σου το πω άλλη ώρα.
1: Καλά, θα το πω με το στην αέρα.
0: Θα σου το πω άλλη ώρα, τώρα δεν λέγεται αυτό. Είναι μερικοί άνθρωποι που βγάζουν τα παιδιά τους ό,τι έχουν στη φαντασία τους.
1: Τόσο κακό, Ριχάρδος.
0: Κοντά πέφτεις.
1: Αλήθεια. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Zero.
1: Madonna. I got something I want to talk about.
0: We got something we want to talk about. Αν είναι hot, είναι εδώ στο Mad Drive. Κατερίνα, Κατερίνα, ο γάμος της χρονιάς έρχεται.
2: Έγινε.
0: Και δεν έγινε. Α, μη με βουλήσεις. Γιατί μου το θυμίζει με την Dua Lipa, ρε παιδί μου. Άλλο θέλω να πω τώρα. Εντάξει, στεναχωρήθηκα με την Dua Lipa. Έχω ένα παράθυρο όμως με την Dua Lipa. Παντρεύτηκε, αλλά την πήγε στο Δημαρχείο. Δεν την πήγε στην Εκκλησία.
2: Βέβαια. Και την πήγαινε εσύ. Ναι. Στη Μητρόπολη.
0: Τέλος πάντων, άλλο θέλω να σου πω. Έχω πληροφορίες για τον γάμο της χρονιάς. Taylor Swift, Travis Kelce. Παντρεύονται 3 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη, πριν ξεκινήσει το NFL season. Παράνυφες θα είναι η Σελίνα Γκόμες και η Gigi Hadid, οι δύο πιο στενές φίλες της Taylor Swift αυτή τη στιγμή. Αλλά έχω και σουσού, δεν έχουν καλέσει Blake Lively και Ryan Reynolds.
2: Καβγάς, τι έγινε.
0: Χαμός. Μπορώ να σου πω τώρα. Beef. Δεν μπορώ να σου πω. Μου τα είπε η Taylor, που ήταν εδώ στην Αθήνα.
2: Αλήθεια είναι, βρεθήκατε εσείς.
0: Προχώρα.
2: Και εγώ έχω νέα να σου πω. Και έχω να σου πω ότι ο μεγάλος διαγωνισμός του MAD με τα τσακίρις τσιπς συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα. Το gathering έχει μπάλα, καλοκαιρινό mood και φυσικά πολύ crunch.
0: Φίλοι, οθόνη, φωνές, πριν καν μπει το goal, ξέρεις. Και κάποιος να ρωτάει ποιος έφαγε τα τελευταία τσιπς. Αν αυτό σου ακούγεται γνώριμο, τότε είσαι στο σωστό gathering.
2: Αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream, wavy, ρίγανη, όποια και αν είναι η αγαπημένη σου γεύση τσακίρις τσιπς, μπορεί να γίνει δική σου. Μπαίνεις τώρα στο Instagram του MAD TV, βρίσκεις το σχετικό post και παίρνεις μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει δύο ολόκληρα κυβότια τσακίρις τσιπς για να μην του λείπει τίποτα από το καλοκαιρινό του gathering.
0: Τεράστια κυβότια τσακίρις τσιπς. Γιατί είτε βλέπεις μπάλα, είτε αράζεις με την παρέα, είτε απλά απολαμβάνεις το summer vibe του MAD Radio. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, το gathering θέλει τσακίρις τσιπς.
3: Let's drive. MAD Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Harry Styles, American Girls, βρίσκεται στην Ευρώπη και κάνει συναυλίες και κάνει χαμό όπου κι αν βρεθεί. From headlines to hot takes, είναι όλα εδώ στο Mad Drive και είσαι μέσα. Η Sydney Sweeney, ξέρεις αυτή με τα πολύ ωραία μάτια, ναι αυτή, και ο Scooter Brown είναι η νέα hot σχέση του Hollywood και ναι, αυτός ήταν ο manager που ανακάλυψε τον Justin Bieber, την Ariana Grande, την Demi Lovato. Είναι αυτός που αγόρασε τα masters από τη μουσική της Taylor Swift και έκανε χαμό και υπήρχε beef μεγάλο εκεί, εκεί να δεις beef. Τώρα, ο Ryan Reynolds αυτή την εποχή φιλμάρει selling docu-series, έτσι λέγεται αυτό, με τον Hugh Jackman και η Blake Lively, το κορίτσι του, η γυναίκα του, κάνει post ως OnlyFans content. Οι Reynolds και ο Jackman ανακοίνωσαν Disney Plus docu-series για την Αυστραλιανή ομάδα Sail GP, που είναι αυτοί που κάνουν ιστιοπλοεία στις ανοιχτές θάλασσες. Αυτό θα είναι πολύ, πολύ συναρπαστικό.
1: Μια ερώτηση έχω για σένα όμως τώρα. Κατά την άποψή σου, ποιος και ποια θα σηκώσει φέτος βραβείο στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ?
0: Κοίταξε, έχω άποψη και θα την καταθέσω πριν από τα βραβεία στο mad.gr. Έχω άποψη.
1: Ακριβώς. Η ψηφοφορία έχει ήδη ξεκινήσει στο mad.gr και εσύ αποφασίζεις μαζί με τον Πέτρο ποιοι καλλιτέχνες, ποια τραγούδια και ποια βίντεο κλιπς θα ξεχωρίσουν.
0: Μιλάμε για τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς.
1: 20 κατηγορίες, τα πιο δυνατά ονόματα και στιγμές που ακούστηκαν παντού. Οι υποψηφιότητες έχουν ανακοινωθεί και τώρα ο λόγος είναι δικός σου.
0: Ω ναι, μπαίνεις στο mad.gr, ψηφίζεις τους αγαπημένους σου, γιατί στις 17 Ιουνίου στο Taik Vodo θα γίνει η μεγαλύτερη μουσική γιορτή του καλοκαιριού. Μπαίνεις τώρα στο mad.gr, ψηφίζεις και είσαι και εσύ μέρος των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Σύνδεσαι τώρα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Εκτός λίστας επιτήρησης της Κομισιόν, η Ελλάδα για πρώτη φορά από το 2010. Κλείνει ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συναγερμό στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο. Καίει σε χαμηλή βλάστηση και επιτόπου βρίσκονται 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, 32 οχήματα και 5 ελικόπτερα. Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Πρωταγωνίστησε σε ιστορικές σειρές της τηλεόρασης όπως ο Άγνωστος Πόλεμος, η Πανθέη, η Πρόβα Νηφικού και πολλές άλλες. Η νέα κυβέρνηση της Δανίας, υπό την πρωθυπουργό Μέτε Φρεντέριξεν, περιλαμβάνει για πρώτη φορά περισσότερες γυναίκες υπουργούς από άνδρες. Συνολικά οι γυναίκες είναι 11, ενώ οι άνδρες 10. Η κυβέρνηση σχηματίστηκε μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις και αποτελείται από κέντρο αριστερά και κέντρο ακόμα.

0: πάντα. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Βρε καλό στου super host στην πιο σάμερης παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαριφαλή.

0: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε, το Ματ και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Ματ TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260. 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: ένα Τακίνιο remix. My Soul Brother έκανε καταπληκτική δουλειά σε αυτό το remix. Ζαφάν, εντελώς διαφορετικό, δυναμικό Τακίνιο remix που ακούς μόνο εδώ στο Mad Radio. Αύριο ο καιρός στη Μεγάλη Πόλη Κατερίνα θα είναι έθριος φυσικά, 31 βαθμοί Κελσίου παρακαλώ αύριο το μεσημέρι. Και αυτό υποτίθεται στη σκιά, γιατί έξω πολύ πιο ψηλά, οπότε το air condition full στο αυτοκίνητο και αύριο. Στην Πάτρα 28 βαθμοί Κελσίου, εκεί θα έχει νεφώσεις και ίσως σε κάποια σημεία θα βρέξει. Στη Ρόδο έθριος ο καιρός και το μεσημέρι 27 βαθμοί Κελσίου.
1: Πέτρο, έχουμε breaking pop culture news και σήμερα μιλάμε για τη μία και μοναδική Madonna.
0: Madonna. Η ζωή της βασίλισσας Κατερίνα της pop ετοιμάζεται να γίνει limited σειρά στο Netflix μετά την ακύρωση της κινηματογραφικής ταινίας. Το project πάει να γίνει σειρά και μάλιστα με πολύ δυνατό δημιουργικό team.
1: Όλα τα δράματα, τα hits, οι περιοδίες και το iconic outfits μπροστά στα δικά μας τα μάτια, από το Like a Virgin μέχρι το Celebration Tour που έσπασε τα μία και έκανε εκατομμύρια εισιτήρια παγκοσμίως.
0: Και άκου και αυτό, ακόμη δεν ξέρουμε ποια τελικά θα παίξει τη Μαντόνα. Είχαν ακουστεί πολλά ονόματα και μεγάλα ονόματα. Είχαν γίνει και auditions κανονικά, αλλά και dance auditions για αυτό τον ρόλο.
1: Εγώ πάντως, να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα να δω μια ηθοποιό που να μπορεί να κάνει και attitude και φωνή και όλα μαζί. Να βγάζει και να φωνάζει Μαντόνα, ρε παιδί, με αυτό.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο φαινόμενο της pop κουλτούρας.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα δούμε απλά μια σειρά, αλλά μια τηλεοπτική ιστορία, γιατί όταν μιλάμε για τη Madonna είναι απλά legend στο Netflix.
0: Αναμένουμε.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Marassi Fureira. Tulum. Μπράνιο εδώ στο Mad Radio. Καταρχήν να σου πω ότι ο Λίβε Ροντρίγκο θα είναι editorial στο Dazzle Summer 2026. The Action Issue, ένα καταπληκτικό περιοδικό. Έχει καινούριο άλμπουμ η Ολίβια και νούμερο ένα τραγούδι και της αξίζει. Επίσης, ανακαλύφθηκαν αδημοσίευτες φωτογραφίες της Diana, πριγκίπισσα Diana, από την εποχή που ήταν στο West Heath Girls School στα 70s, όταν ήταν μικρούλα. Και τέλος, Wycliffe Jean, ένας από τους ιδρυτές των Fugees, σχεδιάζει 7 άλμπουμ τα οποία θα τα κυκλοφορήσει back to back μέσα σε ένα ολόκληρο χρόνο, παρακαλώ.
1: Δημιουργικός. Και πριν κλείσουμε, πάμε σε 4 μικρά tips που μπορούν να αλλάξουν τον ύπνο σου και να σε κάνουν να ξυπνάς πραγματικά ξεκούραστος, Πέτρο.
0: Ναι, γιατί εντάξει, υπάρχουν οι άνθρωποι που ξέρεις, ξαπλώνουν στο κρεβάτι και σε 2 λεπτά κοιμούνται, και υπάρχουν και εμείς οι οποίοι, ξέρεις, κοιμάσαι μπορεί σε 2 λεπτά, εγώ δηλαδή. Και μετά ξυπνά στις 3 το πρωί και κάνεις τον βρικόλακα.
1: Πρώτο και βασικό. Άφησε το κινητό μακριά πριν τον ύπνο. Το endless scrolling και το μπλεφός κρατάνε τον εγκέφαλο σε εγρήγορση και μετά αναρωτιέσαι γιατί κοιτάς το ταβάνι.
0: Έτσι είναι. Υπάρχει και αυτό το. Μπήκα 5 λεπτάκι στο TikTok και ξαφνικά πήγε 2,5 το πρωί.
1: Δεύτερο tip. Σταθερό πρόγραμμα ύπνου. Αν κοιμάσαι και ξυπνάς περίπου την ίδια ώρα κάθε μέρα, λένε οι ειδικοί, το σώμα σου μπαίνει πιο εύκολα σε ρυθμό. Τρίτο, πρόσεξε τι τρως και τι πίνεις το βράδυ. Πολλοί καφές, energy drinks ή πολύ βαρύ φαγητό πριν από τον ύπνο δεν βοηθούν καθόλου. Ακούς, Πέτρο?
0: Ναι, ακούω. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τελευταία έχω κόψει τον καφέ τα τελευταία αρκετά χρόνια. Έχω κόψει τον καφέ μετά τις 3 το μεσημέρι και αυτό βοηθάει.
1: Και τελευταίο, κάνε το δωμάτιό σου πιο ήρεμο, λίγο πιο δροσερό, πιο σκοτεινό και χωρίς θορύβους. Μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στον ύπνο σου.
0: Θα τα δοκιμάσω όλα, Κατερίνα. Σε ακούω

0: Να, να. Και σήμερα, Κατερίνα, καθαρίσαμε την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Δώσαμε στο λαό και ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα.
1: Πραγματικά είμαστε πάρα πολύ καλοί.
0: Αυτό είναι το Mad Drive και για σήμερα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε
0: είναι
1: εδώ.
0: Είναι βέβαιο.
1: Βεβαιότητα του κρατσακαρισμένου μιλούν τα νούμερα.
0: Εγώ ρωτάω.
1: Είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio και τον 6,2.
0: Σε λίγα λεπτά εδώ ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς τα κορίτσια στην πόλη. Στις 10 έρχεται ο Γιάννης Τουμπάνος. Εμείς αύριο Πέμπτη ακριβώς στις 6 εδώ. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο
2: και την Κατερίνα. Radio. Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA εξελίσσονται κάθε χρονιά και φέτος τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται μια νέα κατηγορία. Καλύτερο Soundtrack OST. Για πρώτη φορά το VMA Spotlight πέφτει ακόμα πιο καθαρά στη σχέση της μουσικής με την εικόνα, τον κινηματογράφο, τις σειρές και τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Στις φετινές υποψηφιότητες συναντάμε soundtracks και μουσικές από projects όπως Καποδίστριας, Σπασμένη Φλέβα, Εμείς, μια ταινία για τον Bloody Hawk, αλλά και το Our Wildest Days. Γιατί η μουσική δεν είναι μόνο τραγούδι, είναι εικόνα, συνέστημα και ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: Χορηγός Old Spice.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα.

0: πρόκειται για ένα μίνι καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το MAD και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Η Ιουλία Καλυμάνη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
5: Δεν έχω ανεβάσει ποτέ φωτογραφία σε social media από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με σχέση. Ποτέ.
4: Και ένα ανατριπτικό εξομολογητήριο.
6: Χαρακτήρισε την Ιουλία με τρεις λέξεις.
5: Αντισυμβατική, ηγετική και ευαίσθητη.
4: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11 το βράδυ. Στο Open.
7: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Μπες και ψήφισε.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κατερίνα,
3: ναι.
2: Μήπως έχεις να μας πεις κάτι?
3: Θα σας πω για ένα πουλί, παιδιά. Ακούστε.
2: Κατερίνα, είναι μονάχα τι ώρα να είναι τώρα, 8:43. Είσαι σίγουρη ότι μπορούμε να μιλήσουμε για πουλιά?
3: Ναι, καλέ. Λοιπόν, όπως και να έχει, γενικά δεν ξέρω, έχετε παρατηρήσει μια τάση για πουλιά τελευταία που λέω συνέχεια?
2: Ναι, γι' αυτό φοβάμαι.
3: Ναι.
2: Έχω αποκτήσει πουλοφοβία εξαιτίας.
3: Ναι.
2: Δεν είναι ότι δεν.
4: Και μικρές αλλαγές στη διατροφή μας μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας.
3: Για πες.
4: Τροφές όπως το αγγούρι.
3: Όλη μέρα με ένα αγγούρι είμαι εγώ.
4: Α, μου αρέσει το αγγούρι εμένα. Γελάτε, αλλά να ξέρετε, εγώ μπορώ να τρώω όλη μέρα αγγούρι, αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αγγουράκι. Μ' αρέσει και είναι νόστιμο το αγγουράκι. Επίσης με φουσκώνει, λέει το ψίδα αγγούρι.
3: Μετά μου την έβαζε στο πρόσωπο για να με αναζωογονήσει.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny, Δευτέρα με 5η, 9 με 12 στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια και κομματάρες. Μιας και το Obsession έσπασε ιστορικό ρεκόρ στους κινηματογράφους, απόψε σου έχω top 5 thriller που μπορεί να ξεκίνησαν με μικρό budget, αλλά το box office είχε πολύ μεγαλύτερα σχέδια για αυτά.
1: Radio 106,2.

Λόκο Λόκο, εδώ στο Madrid 106,2. Σήμερα θα με τρελάνετε πραγματικά με τα μηνύματά σας. Τετάρτη σήμερα, λίγα λεπτά μετά τις 9 και απόψε στο Here Comes Johnny, πιάνουμε το Obsession, την ταινία που έκανε κάτι σπάνιο. Μετά την πρεμιέρα της, αντί έτσι λίγο να πέσει, ανέβαζε έσοδα μέσα σε 3 συνεχόμενα Σαββατοκύριακα, σπάζοντας το ρεκόρ που κρατούσε το E.T. του 1982. Οπότε σήμερα έχουμε top 5 thriller που μπορεί να ξεκίνησαν όπως το Obsession με low budget, μικρό budget, αλλά έτσι χαμηλά φώτα και άλλα να έχουν έτσι αυτές τις μηδέν υπερβολές, αλλά το box office είχε πολύ μεγαλύτερα σχέδια για αυτά. Ταινίες που απέδειξαν ότι μερικές φορές το κοινό γράφει το πραγματικό σενάριο της επιτυχίας τους. Και επειδή τέτοια ρεκόρ συνήθως ανοίγουν την όρεξη, εμένα η όρεξή μου είναι πάρα πολύ ανοιχτή αυτή τη στιγμή, πεινάω πάρα πολύ. Αν το στομάχι σου κάνει όπως και το δικό μου το νέο trend ήχο της πείνας, τότε τα Everest είναι εδώ. Η νέα παντόφλα επέστρεψε με κοτομπουκιές ηλουκάνικο, λαχταριστές σος και τραγανές πατάτες. Γεύσεις με χαρακτήρα, street food vibes, γεύσεις Everest.

Blessings εδώ στο Mad Radio 106,2 και θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Πόσο θόρυβο μπορεί να κάνει μια ταινία όταν η ίδια σου λέει να μην βγάλεις άχνα? Στο νούμερο 5, με thriller που ξεκίνησαν με low budget και κατέληξαν φαινόμενα στο box office, έχουμε το A Quiet Place του 2018. Αν δεν την έχεις δει, ταινιάρα πραγματικά. Κόστησε μόλις 17 εκατομμύρια, εντάξει, Hollywood είναι αυτό, γι' αυτό βάζω την λέξη μόλις, και έφτασε όμως παγκόσμια κοντά στα 341 εκατομμύρια. Φοβερή επένδυση, παιδιά. Η ιστορία μας πηγαίνει σε ένα μεταποκαλυπτικό κόσμο όπου τυφλά εξωγήινα πλάσματα κυνηγούν οτιδήποτε κάνει ήχο. Η οικογένεια Μποτ προσπαθεί να επιβιώσει με νοηματική, ξυπόλυτα βήματα και απόλυτη σιωπή. Και πίστεψέ με, όταν θα βλέπεις αυτή την ταινία, θα ανοίγεις ακόμα και ένα σακουλάκι πατατάκια πάρα μα πάρα πολύ αργά, να μην κάνει θόρυβο και πεταχτεί αυτό το πλάσμα δίπλα σου. Εκτός βέβαια και αν είναι τσακίρις τσίπς, και δεν το είπα τυχαία, γιατί ο μεγάλος διαγωνισμός του MAD με τα τσακίρις τσίπς συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα. Μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κυβότια από την αγαπημένη του γεύση. Ποια είναι η αγαπημένη σου γεύση? Θες αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξίδι, πω, λατρεύω το ξίδι. Πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη. Αλλά πρόσεξε πώς θα ανοίξεις το σακουλάκι.

Jimmy Impala εδώ στο Mad Radio 106,2 με το κομμάτι Dracula. Και είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Συνεχίζουμε δυνατά. Μπαίνουμε στο επόμενο ημίωρο με thriller mood, από ό,τι έχεις καταλάβει. Low budget ιστορίες και ταινίες που έκαναν το box office να χάσει τον ύπνο του. Σε λίγο πάμε στο νούμερο 4 με μια ταινία με κάμερες μέσα στο σπίτι, περίεργους θορυβούς τη νύχτα και μηδέν υπερβολές, που κατέληξε να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο. Αλλά πριν από αυτό, θες να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ? Γιατί κάθε ώρα, σε κάθε εκπομπή σου δίνεται η δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα Mad VMA 2026. Ακούς καθημερινά Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, που τώρα σε λίγο θα το βάλω.

0: σου φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και wanna be the best. Come and get it.
1: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
2: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiësto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
1: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
3: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
4: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τη Μίμη FY την Κυριακή 7 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
5: Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
6: Εννοείται. Όχι, δεν θα χωρίσουμε. Πλακά κάνεις. Τώρα θα χωρίσουμε.
7: Δεν θα χωρίσουμε.
6: Τώρα θα χωρίσουμε. Πας καλά.
5: Και δύο hot εξομολογητήρια.
8: Έχεις υπάρξει σε σχέση με κάποιο γνωστό, με κάποιο celebrity και εμείς δεν το ξέρουμε?
9: Σε σχέση όχι.
7: Ναι.
8: Σε μη σχέση.
7: Κεραυνό.
9: Ναι.
5: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
10: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
12: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky Even the Bad Seeds, Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Radio VMA 2026 Exclusive Experience. Στείλε Viber τώρα στο 6936-646-656. Γράψε MAD VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.

σε περίπτωση που δεν κατάλαβες, Άννα Βύση εδώ στο Mad Radio 106,2 και τώρα θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Πόσο ακριβό μπορεί να είναι ένα θρίλερ για να σου κόψει τον ύπνο? Στην περίπτωση του Paranormal Activity, μόλις 15.000 δολάρια. Στο νούμερο 4, με θρίλερ που ξεκίνησαν με low budget και κατέκτησαν τα box office, έχουμε το φαινόμενο του 2009. Γυρισμένο μέσα σε λίγες μέρες, σχεδόν σαν αληθινό ερασιτεχνικό βίντεο, έφτασε παγκόσμια τα 193 εκατομμύρια δολάρια. Τι επενδυσάρα ήταν αυτή πραγματικά. Η ιστορία ακολουθεί την Katie και τον Mike, ένα ζευγάρι που μετακομίζει σε ένα νέο σπίτι, μόνο που κάτι αόρατο φαίνεται να τους έχει ακολουθήσει. Ο Mike στείνει κάμερες στην κρεβατοκάμαρα για να καταγράψει τι συμβαίνει όσο κοιμούνται. Και κάπως έτσι οι πόρτες ανοίγουν, σκιές και σεντόνια έτσι κουνιούνται και κάτι τρομακτικό φαίνεται στην ατμόσφαιρα να υπάρχει, αλλά κανένα τέρας δεν φαίνεται. Βασικά μετά από αυτή την ταινία όμως, αν ακούσεις ήχο στις 3 η ώρα το πρωί, δεν σηκώνεσαι, αφήνεις το σπίτι στο όνομα του φαντάσματος και φεύγεις. Ξεκάθαρα.

0: Τι κομματάρα είναι αυτή η Sports Car εδώ στο Madrid 106,2. Και πριν πάμε στο επόμενο thriller μας, κάνουμε ένα μικρό break από τα σκοτεινά σπίτια, τις κάμερες τη νύχτα και τους δαίμονες, γιατί εδώ έχουμε άλλο είδους φαινόμενο, όχι paranormal, Fortnite normal, θα καταλάβεις.
1: Welcome to Fantaflon Break.
0: Το Fortnite συνεχίζει να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, να αλλάζει συνέχεια για να μην βαριέσαι ποτέ. Με το Chapter 7 έως τώρα είδαμε new seasons, νέες περιοχές, αλλαγές στο gaming και θεματικές που κρατάνε το παιχνίδι μέσα στο pop culture. Το Season 7 επίσης μας πήγε πρώτα στο Hollywood και μετά έφερε στο προσκήνιο νέο περιεχόμενο, δυνάμεις και χαρακτήρες που έφεραν ξανά αυτό το fresh feeling στο παιχνίδι. Πάντως είναι ξεκάθαρο, το Fortnite πλέον λειτουργεί σαν live πλατφόρμα ψυχαγωγίας και όχι σαν ένα απλό video game. Κάθε season στείνεται σχεδόν σαν τηλεοπτική σεζόν, με storyline, αλλαγές στο map και events που κάνουν τους παίκτες να επιστρέφουνε. Wanda φρεσκάδα και διασκέδαση? Τότε μην χάσεις τη νέα σεζόν του Fortnite.
2: Mad Radio 106,2.

0: χορηγός Skoda.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το 7ο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι.

0: Το 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Mad Radio. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ήμουν με μία φίλη μου και τελείως τυχαία ήταν στο ίδια συναυλία. Ένα αγκομενέτο. Εγώ το έβλεπα κρυφά από τους φίλους μου. Και λέω, όχι, μου κάνει νοήματα να πάμε, ξέρω εγώ, λίγο πιο δίπλα. Χάνομαι από τη φίλη μου, τη λέω πάνω, μας πάρω μπύρες. Γυρίζω χωρίς μπύρες. Πού είναι οι μπύρες, ρε Κάτια? Πάνω μας πάρω άλλες. Έρχεται τον αγκομενέτο στις μπύρες αυτή τη φορά και καταλήγω να τις πίνω εγώ με αυτόν.
3: Ωραία!
2: Η φίλη σου μόλι
3: πηγαίνει στη συναυλία.
2: Τη λέω, μου τελείωσαν οι μάρκες, τις πηγαίνω τις μπύρες εκεί πέρα, μου κάνει πάλι νόημα ο άλλος. Τη λέω, έρχομαι σε ένα λεπτό να πάω τουαλέτα. Και να ακούω να φωνάζει. Κάτια! Πού είσαι! Εγώ το μεταξύ είμαι μέσα στην τουαλέτα με αυτό.
3: Ωραία, ωραία, Κάτια!
2: Ξέρετε ποια τουαλέτα. Στο τέλος μας έπιασε. Μου λέει, το είχα καταλάβει εσύ ότι βγαίνετε.
3: Αλλά δεν είχα καταλάβει ότι είσαστε όλοι εδώ μαζί μας.
1: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Here comes Johnny, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου εδώ στο Mad Radio 106,2. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα και συνεχίζουμε με ενέργεια και κομματάρες και πολύ πολύ πολύ thriller. Και τώρα θέλω να μπεις και εσύ στην κουβέντα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου thriller και γιατί? Στείλε μου μήνυμα στο Viber μας. Το Viber μας είναι 6936646656 με το αγαπημένο σου thriller και τον λόγο που σου έχει μείνει αξέχαστο. Θα διαβάσω live τα μήνυματά σε εδώ σε πάρα πολύ λίγο. Και από τα thriller περνάμε σε κάτι που τρέχει, φωνάζει, σκαρφαλώνει και δεν κουράζεται ποτέ. Και όχι, δεν είναι κάποιο πλασματάκι ή κάποιος δαίμονας σε κάποια ταινία. Είναι τα παιδιά έως 10 χρονών. Οπότε, μαμάδες, μπαμπάδες, ακούστε με καλά. Όλοι ξέρουμε εκείνα τα απογεύματα που τα παιδιά είναι γεμάτα ενέργεια και εσύ έχεις αδειάσει από ιδέες και γενικώς έχεις αδειάσει σαν άνθρωπος. Η λύση λέγεται Volta Fun Park. Rollers, φουσκωτά, τείχη αναρρίχησης, arcade. Τα μικρά θα ξεχαστούν και εσύ μαζί τους. Θα τα βρεις στο Avenue και στο Athens Metro Mall. Κάλεσε στο 697-096-91-82 ή μπες στο voltafanpark.com για περισσότερες λεπτομέρειες. Συνεχίζουμε με Age of Desire, Location και Mouth to a Flame.

Mouth to a Flame εδώ στο Mad Radio 106,2 και πάμε τώρα στα δικά σας μηνύματα στο Viber. Η ερώτηση ήταν: ποιο είναι το αγαπημένο σου thriller και γιατί? Και οι απαντήσεις σας πάντα έχουν πολύ ενδιαφέρον, είναι πολύ ιδιαίτερες. Σήμερα δεν είχα βέβαια και πολύ ιδιαίτερες απαντήσεις, έτσι είχα όμως αγαπημένα thriller. Η Άννα από Παγκράτη γράφει: για μένα Get Out, γιατί δεν με τρόμαξε με τέρατα, αλλά με ανθρώπους που χαμογελούσαν υπερβολικά πολύ. Πολύ σωστή, Άννα, μπορώ να πω. Τα πολλά χαμόγελα πάντα κάτι κρύβουνε, και κυρίως στα θρίλερ. Ο Μάριος από Εγάλιο λέει: εγώ θα πάω The Blair Witch Project. Δεν βλέπεις σχεδόν τίποτα, αλλά φοβάσαι τα πάντα. Κλασικός ο φίλος μου ο Μάριος, του δίνεις ένα δάσος και ακούει ήδη το soundtrack του τρόμου ξεκάθαρα. Welcome to Fantathlon Break. Και μόνο στο Fantathlon Break στο Mad Radio 106,2, το Fantathlon είναι εδώ και αναζητά τους επόμενους πρωταθλητές. Είτε είσαι pro, είτε casual gamer, η Fanta σου δίνει την ευκαιρία να παίξεις σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον και να κερδίσεις μοναδικά δώρα Xbox. Κάθε εβδομάδα ένα νέο challenge σε περιμένει. Μπες στο κλίμα, σκάναρε τον κωδικό στις συλλεκτικές συσκευασίες και δείξε σε όλους το skill σου. Fanta και gaming, νομίζω ότι είναι το απόλυτο κόμπο.

0: Μαργαρίτα, Χρήστος Μάστορας εδώ στο Mad Radio 106,2 και σε λίγο έρχεται Παπαούτε, Let Me Be, Love Me Like You Do. Αλλά πριν από αυτό νομίζω ότι πρέπει να φορτσάρουμε.
1: Welcome to Fantathlon Break.
0: Ζεστάνετε τις μηχανές σας, γιατί το Forza Horizon 6 ετοιμάζεται να μας πάρει τα μυαλά κυριολεκτικά. Η σειρά που επαναπροσδιορίσε τα Open World Racing Games επιστρέφει με ακόμα πιο εντυπωσιακά γραφικά και ένα χάρτη που υπόσχεται να είναι ο πιο ζωντανός από κάθε φορά. Με νέες καινούργιες καιρικές συνθήκες, εκατοντάδες αμάξια, με απίστευτες λεπτομέρειες και στο γνωστό festive vibe του που όλοι αγαπήσαμε. Το Forza Horizon 6 είναι το απόλυτο must play για τους λάτρες της ταχύτητας. Πάντα τον γκάζι και φύγαμε. Και μην ξεχνάς, κάθε εβδομάδα έχει τουρνά Forza Horizon στο Fantathlon.

Να ξέρεις ότι κάθε ώρα σε κάθε εκπομπή σου δίνεται η δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα MAD VMA 2026. Ακούς καθημερινά MAD Radio 106,2 και μόλις πέσει το ειδικό σήμα του διαγωνισμού που τώρα σε λίγο θα το βάλω, στείλε μήνυμα στο Viber μας, το Viber είναι 6936646656. Επαναλαμβάνω, 6936646656, και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για εσένα. Η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα που τους λατρεύω, και δύο νικητές κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία, και αξίζει πραγματικά. Στείλε το μήνυμά σου, τώρα θα βάλω το ειδικό σήμα, εντάξει, αλλά θα μείνει μεταξύ μας.

0: Plus.gr. Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it. Η Ιουλία Καλυμάνη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
1: Δεν έχω ανεβάσει ποτέ φωτογραφία σε social media από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με σχέση, ποτέ.
0: Και ένα ανατριπτικό εξομολογητήριο.
2: Χαρακτήρισε την Ιουλία με τρεις λέξεις.
1: Αντισυμβατική, ηγετική και ευαίσθητη.
0: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11 το βράδυ. Στο Open.
3: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
4: Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλάνης πόρτας.

New Religion, πόσο ανεβαστικό είναι αυτό το κομμάτι, τρελαίνομαι. Και πόσο τρομακτική μπορεί να γίνει μια ταινία όταν δεν σου δείχνει σχεδόν τίποτα. Γιατί στο νούμερο 3 με thriller που ξεκίνησαν με low budget και κατέτησαν τα box office, έχουμε το The Blair Witch Project του 1999. Κόστησε αρχικά γύρω στα 35 με 60 χιλιάδες δολάρια και έφτασε όμως παγκόσμια τα 248 εκατομμύρια δολάρια. Τι projectάρα είναι αυτή? Η ιστορία παρουσιάζεται σαν ένα χαμένο υλικό από τρεις φοιτητές κινηματογράφου που μπαίνουν στο δάσος Black Hill για να γυρίσουν ντοκιμαντέρ για τη μάγισσα του Blair. Και στο νούμερο 2 για σήμερα έχουμε το Get Out του 2017. Κόστησε 4,5 εκατομμύρια και έφτασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 255 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ιστορία ακολουθεί τον Chris, έναν νεαρό φωτογράφο που πάει να γνωρίσει τους γονείς της κοπέλας του. Στην αρχή όλα μοιάζουν έτσι λίγο αμήχανα, λίγο ιδιαίτερα, μόνο που σιγά σιγά καταλαβαίνει πως δεν έχει πάει απλώς σε οικογενειακό τραπέζι, έχει μπει σε μια φρικιαστική συνωμοσία. Welcome to Fantaflon Break. Post the game. Play στο Mad Radio 106,2, το Fantathlon Game Break σε βάζει στην πρίζα του gaming ξεκάθαρα. Τα εβδομαδιαία online tournaments συνεχίζονται και τα δώρα από τη Fanta και το Xbox δεν σταματούν ποτέ. Θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα σηκώσει το τρόπαιο? Μπες στο lobby, διάλεξε το παιχνίδι σου και ετοιμάσου για την μεγάλη νίκη. Wanda Epic Prizes. Η Fanta είναι ο δικός σου power-up συνεργάτης. Come and get it.

0: Μπαμ μπαμ εδώ στο Mad Radio, μπαμ μπαμ και συνεχίζουμε. Πόσο τρομακτικό μπορεί να γίνει άραγε ένα χαμόγελο όταν δεν έχεις τίποτα χαρούμενο να δώσεις. Στο νούμερο 1 λοιπόν, στην κορυφή που φτάσαμε σήμερα με thriller που ξεκίνησαν με low budget και κατέκτησαν τα box office, έχουμε φυσικά το Smile του 2022. Κόστησε μόλις 17 εκατομμυριάκια, σιγά το πράγμα, εντάξει, αλλά έφτασε παγκόσμια τα 217 εκατομμύρια. Μόνο 200 εκατομμύρια πάνω, σιγά το πράγμα. Η ιστορία ακολουθεί την Dr. Rose, μια ψυχίατρο που βλέπει τη ζωή της να γίνεται εφιάλτης όταν μια ασθενής της ισχυρίζεται πως την κυνηγάει μια αόρατη οντότητα. Το σημάδι, ένα παγωμένο χαμόγελο, αφύσικο τελείως.
1: Welcome to Fantathlon Break.
0: Και στο Call of Duty έχω να σου πω ότι το Black Ops 7 συνεχίζει δυναμικά το 2026. Βρισκόμαστε ήδη στην τρίτη σεζόν και έχουμε νέα mobs, free run, hot pursuit, νέο zombies map, απίστευτο Totten Reich και update στο War Zone ξεκάθαρα. Το Black Ops 7 χτίζει πάνω στο τεράστιο foundation του και δίνει συνεχές περιεχόμενο όλο τον χρόνο. Ιδανικό για Xbox players με Game Pass ξεκάθαρα. Και μην ξεχάσετε, κάθε εβδομάδα έχει τουρνουά στο Fantathlon.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA είχαν πάντα δυνατή σχέση με την dance σκηνή και οι Playmen είναι από τα ονόματα που έχουν γράψει τη δική τους VMA ιστορία. Το 2013 το All The Time με Έλενα Παπαρίζου, Courtney και Risky Kid πήρε το βραβείο καλύτερο video clip dance. Το 2016 το Stand By Me Now με το Χρήστο Μάστορα κέρδισε το Best Dance Video Clip και στα acts των VMA οι Playmen έχουν δώσει μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές dance στιγμές του θεσμού. Από τότε μέχρι σήμερα, το VMA Stage παραμένει το σημείο όπου η pop συναντά την dance ενέργεια. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: Χορηγός Κατσόβολος.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς?
6: Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
7: Εννοείται. Όχι, δεν θα χωρίσουμε. Πλάκα κάνεις. Τώρα θα χωρίσουμε.
8: Δεν θα χωρίσουμε.
7: Τώρα θα χωρίσουμε. Πας καλά.
6: Και δύο hot εξομολογητήρια.
9: Έχεις υπάρξει σε σχέση με κάποιο γνωστό, με κάποιο celebrity και εμείς το ξέρουμε?
10: Σε σχέση όχι.
8: Ναι.
9: Σε μη σχέση.
8: Κεραυνό.
10: Ναι.
6: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
11: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
12: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Υπάρχουν μουσεία για πράγματα που ούτε φανταζόσουν. Το μουσείο του σεξ, Νέα Υόρκη. Φαντάσου ότι θα μπεις μέσα σε ένα μουσείο.
3: Και δεν έχει
2: πουλιά, όχι τα εξωτικά. Απ' τα άλλα, με κρέας.
4: Αληθινά ή ψεύτικα?
2: Μάλλον κέρνα.
4: Γιατί δεν το ήξερα να πήγαινα να το δω.
2: Άντε, να το βάλουμε στα to-do list. Να πάμε να...
5: Σταμάτα!
2: Ωραία.
1: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
6: Δεν μπορούμε αυτά τα κορίτσια στην πόλη. Τρελαίνουμε. Here comes Johnny. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσεις σωστά η μέρα σου. Τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, θέλω να ξέρεις ότι επιστρέφουν στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo και φέτος υπάρχει ακόμα ένας λόγος για να είσαι εκεί. Γιατί στη σκηνή των VMA θα βρεθεί και η Ντάρα, η φετινή νικήτρια της Eurovision. Όπως πάντα θα παρουσιάζει ο Θέμης Γιωργαντάς, εννοείται, αλλά μαζί του θα είναι και η Χρυσίδα Γκαγκούτη και δίπλα μας, με ό,τι καλό έρχεται, η Super Host Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γάρη Φαλίδη, Up in the Hype και Αθηνά Κλιμή. Και μιας και μπήκαμε έτσι σε full VMA mood, συντονίσου στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και μπες στην πιο cool διάσταση με το N1 Casino. Εκεί όπου η διασκέδαση έχει ρυθμό, ενέργεια και πάντα την καλύτερη διάθεση. N1 Casino. Εδώ περνάς καλά. Υπεύθυνος ρυθμιστής ΕΕΠ.
0: Welcome to Fantathlon Break.
6: Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες ξανά στο Fantathlon Game Break, εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξουν τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και wanna be the best. Come and get it.

μελωδία και πόσο ωραίο είναι να ακούς υπέροχες μελωδίες όταν προχωράς στην Αθήνα στα στενά σοκάκια και ιδίως στο κέντρο. Και νομίζω πως έχω την κατάλληλη πρόταση για εσένα αύριο, να ξέρεις, 4 Ιουνίου. Γιατί στην Τεχνόπολη, Δήμο Αθηναίων, έρχεται το OPA Festival. Πραγματικά θα μας κάνει OPA. Powered by the E. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί που η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by the E θα ανέβουν η Ελένη Τσάλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουλουλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο αγαπημένος μου stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας, που του στέλνω τα φιλιά μου. Κλείσε το εισιτήριό σου από 8 ευρώ στο more.com και γίνε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Θα περάσουμε τέλεια αύριο, όσοι πάνε εκεί. Welcome to Fantaflon Break. Νομίζω ότι το 2026 είναι η χρονιά των μεγάλων αναμετρήσεων στο League of Legends και δεν το λέω τυχαία. Τα World 2026 ετοιμάζονται να προσφέρουν στιγμές παγκόσμιας κλάσης, με την κορυφαία ομάδα του πλανήτη να συγκεντρώνεται στο Summoners Cup, που μακάρι να το πάρει κάποια στιγμή η Ελλάδα, θα χαρώ πάρα πολύ. Αλλά και η δική μας σκηνή δεν πάει πίσω, να ξέρεις, με τους τελικούς του Hellenic League of Legends 2026 να υπόσχονται επικές μάχες στο stage του Gameathlon Powered by Fanta. Η ένταση, η στρατηγική και το πάθος των παικτών δημιουργούν μια μοναδική εμπειρία για τους fans εκεί. Θα περάσουν όλοι τέλεια όσοι τους παρακολουθήσουν στις μεγάλες οθόνες. Είτε παρακολουθείς πάντως το παγκόσμιο, είτε στηρίζεις την ελληνική σκηνή, το Wanda Victory είναι το μόνο που μετράει στο Summoner's Rift.

Where is my husband, Ράγε? Θα σου πω εγώ που είναι τα κορίτσια τουλάχιστον, γιατί ο άντρας σου δεν ξέρω που είναι. Κάθε πρωί από Δευτέρα ως Παρασκευή, 7 με 10, η μέρα ξεκινάει αλλιώς. Γιατί η Κάτια Νεκταρίου, η Βρυσίδα Ανδριωτού και η Κατερίνα Πεφτίτσι παίρνουν θέση στα μικρόφωνα και φτιάχνουν μια, νομίζω, δυναμική γυναικεία παρέα που δεν φοβάται απολύτως τίποτα, έτσι, ούτε επικαιρότητα, social media, trends, σχέσεις, μόδα, pop κουλτούρα, τα ρόθες, τα πάντα τα έχουνε. Και όλα όσα ζητάς ήδη με την παρέα σου, απλώς πιο ζωντανά, πιο δυνατά. Welcome to Fantathlon Break. Και μόνο στο Fantathlon Break του Mad Radio 106,2, το Fantathlon είναι εδώ και αναζητά τους επόμενους πρωταθλητές. Δεν ξέρω αν με ακούτε, πρωταθλητές. Είτε είσαι pro είτε casual gamer, η Fanta σου δίνει την ευκαιρία να παίξεις σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον και να κερδίσεις μοναδικά δώρα Xbox. Κάθε εβδομάδα ένα νέο challenge σε περιμένει. Μπες στο κλίμα, σκάναρε τον κωδικό στις συλλεκτικές συσκευασίες και δείξε μας τα skills σου. Fanta και gaming, το απόλυτο νομίζω κομπό.

0: Legends μέχρι τα αμέτρητα booth με νέα games, VR εμπειρίες και retro κονσόλες. Το Gameathlon νομίζω είναι ο προορισμός που κάθε παίκτης Wanda θα πρέπει να επισκεφτεί ξεκάθαρα. Είναι το μέρος όπου η online κοινότητα του Fandathlon γίνεται μια μεγάλη παρέα με cosplayers, influencers και tournaments για κάθε γούστο. Ετοίμασε το setup σου, φέρε το skill σου και γίνε μέρος της ιστορίας. Το Gameathlon 2026 δεν είναι απλά ένα event, είναι η γιορτή μας. Come and get it.
1: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mat.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου. Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Η Ιουλία Καλυμάνη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
3: Δεν έχω ανεβάσει ποτέ φωτογραφία σε social media από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με σχέση, ποτέ.
2: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
4: Χαρακτήρισε την Ιουλία με τρεις λέξεις.
3: Αντισυμβατική, ηγετική και ευαίσθητη.
2: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11 το βράδυ. Στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: του Fanta Fleon Break.
1: Καλώς ήρθατε στο Fanta Game Break, εδώ που το gaming δεν σταματά κυριολεκτικά ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει το Σάββατο. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και want to be the best. Come and get it.

0: Ευαγγελιακέ μουβ εδώ στο Μαντρίτιο 106,2. Και αν θες να κουνηθείς το Σαββατοκύριακό σου, μία είναι η λύση, να συντονιστείς από την Παρασκευή. Ναι, καλά άκουσες, από την Παρασκευή, από τις 8 η ώρα, γιατί έχουμε Peter, Coyot, Inspiro, Αντώνης Δημητριάδης, Χούλιο και Τιέστο που σε απογειώνουν με την απόλυτη dance μουσική.
1: Welcome to Fantaflon Break.
0: Και τώρα πάμε σε πιο gaming mode, γιατί το Cyberpunk 2077 πέρασε δύσκολη αρχή, αλλά με το Phantom Liberty κατάφερε να αλλάξει την κουβέντα γύρω του. Το Cyberpunk συνεχίζει και η Night City παραμένει ένα από τα πιο δυνατά settings των τελευταίων χρόνων. Το Project Orion αναπτύσσεται, νομίζω, με έντονη συμμετοχή τη CD Projekt Red, μια εταιρεία που, αν θυμάσαι καλά, έβγαλε και το Witcher. Αυτό έχω να πω, οπότε καταλαβαίνεις πόσο σοβαρό είναι αυτό. Στη Βόρεια Αμερική, λοιπόν, κάτι που μπορεί να δώσει ακόμα πιο αυθεντική αστική αίσθηση στο επόμενο Cyberpunk, και το ευχόμαστε. Και αυτό ανεβάζει πάρα μα πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Αυτό ήταν για σήμερα. Ένα Hero Camp Johnny έφτασε στο τέλος του ραντεβού και πάλι αύριο. Μέχρι τότε κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά. Και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.

0: με την υποστήριξη του ΕΚΟΜΕΒ.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
3: Εννοείται. Όχι, δεν θα χωρίσουμε. Τώρα θα χωρίσουμε. Τώρα θα χωρίσουμε. Πας καλά.
2: Και δύο hot εξομολογητήρια.
4: Έχεις υπάρξει σε σχέση με κάποιο γνωστό, με κάποιο celebrity και εμείς το ξέρουμε?
3: Σε σχέση όχι.
5: Ναι.
4: Σε μη σχέση.
5: Κεραυνό.
3: Ναι.
2: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
6: Ένα Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Μπες και ψήφισε.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Radio. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Ούπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Ούπα Festival Powered by Day.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Maybelline New York. Η Ιουλία Καλυμάνη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
1: Δεν έχω ανεβάσει ποτέ φωτογραφία σε social media από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με σχέση, ποτέ.
0: Και ένα ανατριπτικό εξομολογητήριο.
2: Χαρακτήρισε την Ιουλία με τρεις λέξεις.
1: Αντισυμβατική, ηγετική και ευαίσθητη.
0: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11 το βράδυ. Στο Open.
3: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. MAD Radio 106,2.

Στα χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου,

0: μουσική που θα θυμάσαι από αυτό το καλοκαίρι είναι εδώ. Mad Radio 106,2. Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε.
1: Mad Radio.
0: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio 106,2.